0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσους σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Οι απεργοί έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγυαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλειόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο ετοιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείες στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στον πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες, με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ.
Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται, εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και της σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδια στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σίτησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια. Της παραλίας διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 7.

Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πράγματι. Η εθνική οικονομία αντέχει. Και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.

0: Αυτά ελέγονται σε διάγγελμα Μητσοτάκη πριν από περίπου 3 εβδομάδες, όταν ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης των οικοκυριών για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, της ακρίβειας, όλα όσα προκαλούνται κατά τα λεγόμενά του από τον πόλεμο. Ήταν, αν δεν κάνουμε λάθος, το πιο πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Χθες είχαμε 2 δημοσκοπήσεις, μία της MRB στο Open και μία της Pulse στο Sky.
1: Τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πολιτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι σε σωστή κατεύθυνση, λέει το 8%.
0: Το 8% θεώρησε ότι αυτά που μόλις ακούσατε πριν από λίγο, δηλαδή το πλέον πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, το 8% θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το άλλο 92 δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.
2: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας.
0: Έτσι ξεκίνησε η χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
2: Συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την...
0: Το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ομιλίας του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση και όχι επιθεώρηση. Στη συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν, για την οποία σήμερα μερίδα του τύπου και έγκυροι αναλυτές ασκούν μια δρυμία κριτική ως προς το περιεχόμενό της, γιατί σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις και η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση αλλά Μητσοτάκη συντείνει και αυτή προς την δημιουργία και την παγίωση και συνταγματικός ενός καθεστώτος. Αλλά αυτό θέλει ιδιαίτερη ανάλυση που δεν είναι και τόσο εύκολη για τους μη γνωρίζοντες τα συνταγματικά θέματα, την οποία όμως εμείς θα σας κάνουμε όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.
2: Την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση.
0: Θέλουμε λοιπόν να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών.
2: Να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας.
0: Αφού είπε λοιπόν τα διάφορα για τη συνταγματική αναθεώρηση, στη συνέχεια επεφύλαξε και καλά λόγια για τους βουλευτές του.

0: Και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
1: Όλοι θα είστε υποψήφοι, ό,τι και αν έχει πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, μπορεί να έχει κάποιο δίκιο, διότι εντάξει, η άρση και μόνο της ασυλίας ενός βουλευτή δεν συνάγει και δεν συνεπάγεται ότι είναι και ένοχος ή ότι πρέπει να έχει πολιτικές συνέπειες αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν έρεται η ασυλία αυτό οδηγεί κατά ανάγκη και στο αναποκλεισμό από τα ψηφοδέλτια. Άλλωστε δεν νομίζουμε ότι έχει γίνει και από κανένα κόμμα. Γιατί άρσεις ασυλίας βουλευτών γίνονται πάρα πολλές. Τώρα βεβαίως, γιατί το είπες αυτό τώρα κατόπιν εορτής και άφησες τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και μετά εσύ να πεις ύστερα από 15-20 μέρες μόλις χθες ότι παιδιά όποιος θέλει θα είναι υποψήφιος. Εδώ πέρα είναι ένα θεματάκι. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμαλή, τον βουλευτή Σερών. Το φάντασμα πάντως της Κοβέση επλανάτο πάνω από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας χθες στην αίθουσα Ολομέλειας του Βουλευτηρίου.

0: no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU. No one will convince me about that.
1: Understood.
2: Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτά τα ρουσφέτια είναι μέρος της δουλειάς ενός κοινοβουλευτικού, έλεγε πριν από καμιά δεκαριά μέρες η Κοβέση στους Δελφούς.

0: Το έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι ο οποίος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 40 βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δηλαδή έτσι όπως πας θα τους στήσεις και αντριάντα. It's not the
2: same, not anymore. Kids don't feel... You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life. I don't believe that. I don't buy this.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ, έλεγε η Λάουρα μόλις πριν από λίγο στους Δελφούς, πριν από μερικές ημέρες, ότι οι Έλληνες αποδέχονται ότι η διαφθορά, η ρεμούλα, η απάτη, η λοβιτούρα είναι μέρος της κανονικότητας της πολιτικής ζωής.

0: λοιπόν βλέπουμε πως 7 στους 10 απαντούν πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και μόλις ένα 22,3% λέει πως έχει σκοπιμότητες.
1: Έλα όμως που χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open ακούσατε την καλή συνάδελφο και φίλη την Εύα Αντωνοπούλου να παρουσιάζει μαζί με τον Δήμητρη Μαύρο και την Έλλη Στάη τα ευρήματα της δημοσκοπήσεως της MRB και 7 στους 10 λένε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει καλά τη δουλειά της.

0: not lying, not saying that everything is perfect, when everyone knows that it's not perfect.
1: Αυτό ήταν το καλύτερότερο της Λάουρας. Δεν μπορούμε, λέει, να λέμε ότι όλα είναι τέλεια, όταν όλοι ξέρουν ότι δεν είναι τέλεια.

0: θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σας συγχαρώ, παιδιά. Εννοείται ότι όταν συγχαίρεις κάποιον, το κάνεις επειδή πιστεύεις ότι τα πράγματα τα έκανε πολύ καλά. Τα έκανε δηλαδή σχεδόν τέλεια.

0: the ground. Not lying, not saying that everything is perfect when everyone knows that is not perfect.
1: Οι σημερινές εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους αναφέρονται εκτενώς σε όσα διαδραματίστηκαν χθες στην διάρκεια της συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδος. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυλαβής βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια.

0: Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο από προχθές είχαν προβλέψει οι καλοί συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ, από τις διαρροές οι οποίες εγίνονται.
1: Αύριο λοιπόν, Αντώνη, στις 11 το πρωί, η κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Ωστόσο, αυτό το οποίο στοχεύει η κυβέρνηση και επιθυμεί είναι η κριτική να είναι ελεγχόμενη.

0: Ελεγχόμενη λοιπόν η κριτική. Αυτό ήταν μια ελεγχόμενη κριτική σε μια ελεγχόμενη συνεδρίαση από μια ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Μόνο που την ίδια ώρα ή λίγο αργότερα οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικές για αυτή την ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
0: Με 24 και με 22. Την ίδια ώρα που η Καριστιανού και ο Σαμαράς, αν κάνουν κόμμα, κόβουν κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία με κίνδυνο, άμα είσαι στο 24 ή στο 22, να πας και κάτω από το 20. Η ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι και τόσο αισιόδοξη.

9.43 Intervet & Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Internet and Sports. Πριν προχωρήσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, 8 Μαΐου, πάει και το πρώτο δεκαήμερο σιγά σιγά. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας πούμε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε την γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες, όπως τα έφτιαχνε το 1880 ο περίφημος παστουρματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας με την επωνυμία Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι, αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι λοιπόν, με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση. Κάντε λοιπόν, τώρα που μας ακούτε, κάντε κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. 4 γραμματάκια. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια ατέλειωτη ποικιλία αλαντικών γεύσεων, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεων και σε παντοπολία. Σάρι με 4 γράμματα. Μπείτε σε ένα μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν φαντάζεστε, στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια.

Δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες. Η μία στο δελτίο ειδήσεων του Open της MRB με τον Δημήτρη Μαύρο. Η άλλη στο δελτίο ειδήσεων του Sky λίγη ώρα μετά, της Pulse με τον Γιώργο τον Αράπογλου.

0: πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
2: Μεταξύ 22,5% και 24% η κυβερνόσα παράταξη. Δηλαδή, να το πούμε σε απλά ελληνικά, την ψηφίζει ένας στους 5, άντε βία, ένας στους 4 Έλληνες. Βεβαίως, μετά όταν γίνονται οι αναγωγές, δηλαδή οι κατανομές των αναποφασίστων, που επανειλημμένως έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ενώ από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας η κατάσταση αυτή με τις αναγωγές, τις εκτιμήσεις ψήφου κλπ. Από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας είναι άψογη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε πολιτικό επίπεδο βάζει μερικά ερωτήματα, διότι αναρωτιέται ο κόσμος πώς είναι δυνατόν να εκτιμάς εσύ ή να αναγάγεις εμένα και να λες τι θα ψηφίσω ύστερα από ένα χρόνο και βάλε, όταν εγώ είμαι αναποφάσιστος και με δεδομένο ότι οι αναποφάσιστοι συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους, αν την πάρουν ποτέ και αν τελικώς πάνε στις κάλπες, το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, ενίοτε δε και το πρωί της Κυριακής των εκλογών.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
3: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28,8% για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%. Πάμε να δούμε και το σενάριο, την υπόθεση που κάνουμε πάντα με αναγωγή, με κατανομή αναλογική των αναποφάσιστων. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία.
2: Αναγωγή, κατανομή, εκτίμηση, όπως και να το πει κανείς, δεν είναι πρόθεση ψήφου.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
3: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28,8% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Βγάλετε τώρα εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Για μια ακόμη φορά να πούμε ότι οι αναγωγές, οι εκτιμήσεις, οι αλγόριθμοι είναι δεοντολογικός και επαγγελματικός αποδεκτά, αλλά σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο τα πράγματα μπορεί και να μην είναι έτσι.

0: κυβέρνηση είπε όχι σε προανακριτική επιτροπή για τυχόν ευθύνες για το ζήτημα το ΠΚΠ, για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και της υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απαντά ο κόσμος. Εδώ πάλι συντριπτικό το ποσοστό αυτό. 8 στους 10 λένε, απαντούν πως θα έπρεπε να γίνει αυτή η προανακριτική. Δηλαδή διαφωνούν κάθετα με την απόφαση της κυβέρνησης.
1: Πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
2: Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Έρχεται όμως η κοινή γνώμη. Έρχεται σφυγομέτρηση, έρχεστε εσείς οι οποίοι όσοι απαντάτε στις δημοσκοπήσεις, αν καμιά φορά σας πάρουν τηλέφωνο και λέτε «Α, εμείς διαφωνούμε». Και όταν λέμε εμείς εννοούμε τους 8 στους 10 σχεδόν που λένε ότι πρέπει να γίνει ή έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε τώρα στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Με φόντο το αίτημα για σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν υψηλοί. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
4: Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική.
5: Να.
4: Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
2: Αυτά λέει ο Μαρινάκης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Αυτά λέει δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας δούμε όμως τώρα τι λέτε εσείς.
0: Εδώ λοιπόν κοντά στο 70%, στο 68% λένε πως σίγουρα συμφωνούν, μάλλον συμφωνούν δηλαδή, πως πρέπει να γίνει δηλαδή εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Είστε σε πλήρη ταύτιση με τη λαϊκή βούληση. Ταυτίζεστε ρε παιδί μου, είστε ένα και το αυτό.

0: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Και αν πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
0: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

0: Είχαμε όμως και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσκοπικά ευρήματα στις δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως είπαμε παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση του Open, από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και από το δελτίο ειδήσεων του Sky, σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: Μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Και τα δυο μαζί φτάνουν στο 20%. Βάλ' το πάλι να το ακούσουμε, γιατί όπως κατ' επανάληψη λέμε, καμιά φορά ο ραδιοφωνικός λόγος δεν προσφέρεται και τόσο για να ακούει κανούς νούμερα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: 11 και 9, 20. Θα μου πεις τώρα θα πάρει 20% ο Τσίπρας. Όχι. Αλλά βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο όσο αφορά στην απάντηση στο ερώτημα αν θα το ψηφίζατε, μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Αυτά χθες στην Μπάτς. Στην MRB
2: ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
0: 21% στη μία, 23,2 στην άλλη. Μάλλον θα το ψηφίσω και σίγουρα θα τον ψηφίσω τον Τσίπρα.

0: Και από τον Τσίπρα να πάμε στην Μαρία των Τεμπών.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού. Το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 20% ναι και μάλλον θα ψηφίσω το Τσίπρα. 25% το αντίστοιχο νούμερο σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB για την Καριστιανού.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού. Το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 25,1. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λένε μάλλον ή και σίγουρα θα ψηφίσω την Μαρία των Τεμπών.

0: πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι, ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: 25% στην MRB, 21% στην Pulse. Εμείς λέει που είμαστε έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι ή περίπου έτοιμοι να ψηφίσουμε το κόμμα της Καριστιανού.

0: Επόμενη κάρτα μας αφορά στον κύριο Σαμαρά και στον ενδεχόμενο ο πρώην Πρωθυπουργός να φτιάξει το δικό του κόμμα. Θα το ψηφίζετε, σίγουρα ναι, λέει το 3%, μάλλον ναι το 9%.
1: 9 και 3, 12.

0: Πάμε να δούμε τι λένε και για ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σάμαρα. Εδώ έχουμε σίγουρα θα το ψήφιζα 3,5, μάλλον θα το ψήφιζα 9,8, σύνολο 13,3.
1: Δηλαδή 13% Σαμάρας, 25% Καριστιανού, 20% Τσίπρας. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά, γιατί υπάρχουν και επικαλύψεις. Και εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα, είτε του Σαμαρά είτε της Καριστιανού είτε του Τσίπρα, που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endrovet Sports. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League επικρατώντας τη Μάλαγα 78-65. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πάνω πλή θα είναι η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Χατζίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Νασβάλ Λουσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χαζμζά Μεντίλ, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφι ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλες συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστογιώργιος. Στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

0: εν όψη του Game 4 κόντρα στην Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Η Real Madrid της αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Achtar Donetsk 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ακούτε τον εθνικό μας ύμνο να πεανίζεται από την μπάντα του Πορτογαλικού στρατού. Οι Πορτογάλοι παρουσιάζουν όπλα, έχουν και κάτι κόκκινους μπερέδες και φιγουράρει η μορφή του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια. Δίπλα με τον Νούνο Μέλο. Ο Νούνο Μέλο θα σου κοστίσει ακριβά. Χθες λοιπόν, ενώ συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μια εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρίαση, ο Δένδιας επέλεξε να μην ακούσει τους βουλευτές, να μην πάρει τον λόγο, αλλά να σου ομιλεί με τον Νούνο Μέλο, τον ομόλογό του, τον Πορτογάλο. Όπως διαβάζουμε από το σχετικό site του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον Έλληνα Υπουργό συνόδευσαν ο Διευθυντής ΕΚ του κλάδου ΓΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του ΔΕΛΤΑ κλάδου του ΓΕΑ, υποπτέραχος Άγγελος Καλιγαρίδης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Λισαβόνα, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης. Πήρε λοιπόν έναν υποστράτηγο, έναν υποπτέραρχο και δύο πρέσβεις και πήγε για τις παράτες.

0: tem que ver com áreas tecnológicas recentes em relação às quais Portugal dá cartas, no que tem que ver com a produção de drones em diferentes situações.
1: Ou portugueses.
0: Subaquáticos, aquilo que tem que ver com a indústria naval, exemplos como.
1: Olha, se mete cá a fama também ao Portugal.
0: Do navio multipropósito
1: Dom João. Mas se mete em Portugal.
0: Participa conceptualmente uma ideia.
1: Está a tratar, que aqui não quer tá-lo.
0: Sendo que a Grécia é um país que tem muitas similitudes com Portugal também no que tem que ver com esta dimensão.
2: On many issues, the production. In Portugal and purchasing from Greece of the Transport Embraer C319O is one of those. And thank you for having such a positive spirit.
1: Θα αγοράσουμε, λέει, ένα αεροπλάνο μεταγωγικό, κάτι υποβρύχια ντρόν, κάτι περίεργα πράγματα από την Πορτογαλία τώρα. Λοιπόν, γίνεται ο χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο Δένδιας περί Πορτογαλίας στηρβάζει. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο Γεωργιάδης δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, έριξε τα καρφιά του, λέει. Χωριζόμαστε σε τρεις κατηγορίες, σε υπουργούς που μιλάνε για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του, σε υπουργούς που μιλάνε επί παντός επιστητού και σε άλλους που όταν συνεδριάζουμε εμείς εδώ πέρα αυτοί βρίσκονται αλλού, ή όταν εμείς δίνουμε τις μάχες στα κανάλια αυτοί πάνε σε εκδηλώσεις αυτών που μας βρίζουν, εννοώντας την εφημερίδα Δημοκρατία του Γιάννη του Φιλιππάκη, όπου εκεί πέρα πριν από κάνα 2-3 μήνες στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια ήμασταν και εμείς εκεί. Ήταν και ο Δένδιας, ήταν και ο Σαμαράς, ήταν και ο Καραμαντής, ήταν και ο Βενιζέλος και υπήρχαν ωραία φωτογραφικά στιγμιότυπα.
2: Is something that we would like to be more enhanced and more discussed. Again, it is, I'm very happy to be in Portugal here today. I'm looking forward to my visit to your naval bases, to your air bases, on to see what you're doing in the domain of defense. And I would love to have the opportunity.
1: Και θα αγαπάω εκείνο τ' άλλο και λοιπά. Άντε και φιλιά, αγκαλιές με τον Πορτογάλο. Και όλα αυτά μετά το χαμό που έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελικά δύο ήταν τα φαντάσματα που επλανώνται πάνω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Το ένα ήταν της Κοβέση, το άλλο ήταν του Δένδια, ο οποίος λάμποντας δια της απουσίας του, βγαίνουν και οι βουλευτές και λένε κάτσε. Στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί που εμείς θέλουμε να πούμε τους καημούς, τα παράπονα, τις αγωνίες, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις. Εκεί δηλαδή που ακούγεται η δική μας η φωνούλα. Και εσύ, αντί να είσαι μαζί μας, προτίμησες την Πορτογαλία και το Νούνο Μέλο. Αν θυμών, Νούνο Μέλο. Μια χαρά του κάθισαν του Μητσοτάκη χθες όλα.

0: Ο Μητσοτάκης με τους βουλευτές, ο Δένδιας με τον Νούνο Μέλο. Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές.
1: Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές και ο Δένδιας να συγχαίρει τον Νούνο Μέλο. Ανθυμών Νούνο Μέλο.

0: Ο Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Παράλληλα, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Όπως επισημαίνει, η απόφαση του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος συνδέεται με τη θέση του ότι η πολιτική δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ο Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει.
1: Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε πριν από κανένα μήνα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Θα περατώσει τη θητεία του και στη συνέχεια δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Όλα αυτά βεβαίως τότε γίναν υπό την πίεση της κοινής γνώμης, όταν η Κοβέση έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: βόμβα με απρόβλεπτες πολιτικές διαστάσεις που προκάλεσε μούδιασμα μηχανίας στην κυβέρνηση έσκασε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έστειλε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία αφορά το έτος 2021. Σε αυτήν εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους 3 εν ενεργεία υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και 2 πρώην υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μετά από έρευνα για απάτες των πολύπαθων ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν την άρση ασυλίας 11 γαλάζιων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και 3 νυν υπουργών, για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο την περίοδο του 2021. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της νέας δικογραφίας, ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Καραμαλή
2: Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Καραμαλής, με βάση τους χωρίους, μπορούσαν, λέει, λόγω του ύψους των όποιων επιδοτήσεων είχαν ζητήσει να γίνουν, πάνε, λέει, και για κακούργημα. Τότε λοιπόν, υπό την πίεση όλων αυτών, ο Καραμαλής είχε βγει και είχε κάνει τη δήλωση που μόλις ακούσατε. Η Παπακώστα πιο ξύπνια, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς πιο ξύπνια, πιο μιλημένη πιθανώς, ή εν πάση περιπτώσει έτσι αντέδρασε η γυναίκα, έβαλε και μία προϋπόθεση στη δήλωσή της ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Δηλαδή δεν το είπε όπως ο Καραμαλής φόρα παρτίδα, το είπε με μία αίρεση, ότι εφόσον είμαι έτσι κι αλλιώς και αποδειχθούν και εκείνο, δηλαδή άφησε ένα παραθυράκι. Ο Καραμαλής το είπε πιο straight, υπό την πίεση των γεγονότων τότε, πριν από ένα μήνα. Και ενώ ή το γνωστό εις τους παρικούντας εις τας Αθήνας και όχι στην Ιερουσαλήμ, ότι αρχικώς, όταν είχε βγει η δικογραφία της Κοβέση, η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου τις πρώτες εκείνες κρίσιμες ώρες και κάτι περίεργες αναρτήσεις του Σκέρτσου, αυτού του γίγαντα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος, ότι αυτοί οι 13 είναι κομμένοι από τα ψηφοδέλτια. Υπό αυτή την πίεση λοιπόν βγήκε ο Καραμάνης και είπε αυτά που είπε. Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμαλή το Αχιλλέως. Τότε η δημοσιογραφική πιάτσα βοούσε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να τους καθαρίσει όλους από τα ψηφοδέλτια. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Ποιος ξέρει τι θα διημήφθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Καραμαλή πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Και βγήκε και το είπε φορά παρτίδα. Και ύστερα από ένα μήνα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει αυτό.
3: Και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
2: Κώστα, για μια ακόμη φορά στην έφερε. Δεν λέμε ότι δεν έχεις και εσύ τις ευθύνες σου και γι' αυτό καθε αυτό το γεγονός των τεμπών, αλλά εν πάση περιπτώσει πες αυτό μέσα στην τραγικότητά του. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και σε όποιον ήταν τότε στη θέση σου στο Υπουργείο. Αλλά έχεις και τις ευθύνες για το πώς το διαχειρίστηκες μετά, πολιτικός, αν και εδώ πέρα υπάρχουν πολλές απόψεις. Κάποιοι λένε ότι το διαχειρίστηκες και σωστά. Τώρα όμως ο Μητσοτάκης μάλλον σου την έφερε. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε τι κουβέντιαζες τότε με τον Μαξίμου, αν κουβέντιαζες, γιατί και εσύ δεν μπορείς να πήρες την απόφαση έτσι από μόνος ότι δεν θα είσαι ξανά υποψήφιος, εσύ, ένας Καραμαλής στις αίρες. Να όμως που τελικά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και αφού εσύ δήλωσες ότι δεν θα είσαι υποψήφιος, μετά βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι και οι 13, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να είναι υποψήφοι. Τώρα εσύ πώς να το γυρίσεις? Δύσκολο. Δεν τον ήξερες τον Κυριάκο Κώστα?

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έφραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο, αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η Ursula von der Leyen με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 24χρονου στην Αμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 10χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: είδηση. Πρόκειται για τον υπουργό, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση.
1: Έχει μεταφερθεί στον
0: Ευαγγελισμό. Θα έχουμε σε λίγο ιατρική ανακοίνωση. Ο Παντελής Διβώνης θα μας δώσει πρώτες πληροφορίες. Πρέπει να πω ότι εγώ σέβομαι το ιατρικό απόρριτο. Ξέρω περισσότερα, δεν μπορώ να τα πω. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, έχει σπεύσει εκεί, αυτό και ματαιώνει και είναι φυσικό.
1: Απόλυτα.
0: Τη συνέντευξή του στο Open. Πρέπει να είναι εκεί στο πλευρό του υπουργού, του κυρίου, του κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, χρειάζεται την ιατρική φορολογία.
0: Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Αυτά λέγοντο πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, η οποία ευτυχώς για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται να εξελίσσεται κατά ευνοϊκό τρόπο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι σιγά σιγά ανακτά τις αισθήσεις και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και όλοι του ευχόμεθα ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του. Το θέμα είναι λιγάκι λεπτό, αλλά κατά την άποψή μας είναι και ενδεικτικό μια συγκεκριμένη συμπεριφοράς από την πλευρά του Μητσοτάκη. Και το λέμε αυτό γιατί και χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος για μια ακόμη φορά επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την περιπέτεια της υγείας του Μιλωνάκη ενός στενού του συνεργάτη, να χρησιμοποιήσει αυτή την περιπέτεια της υγείας, το εγκεφαλικό το οποίο έπαθε ο άνθρωπος, και να το αποδώσει είτε στην αντιπολίτευση εμέσως, αν και αρκετά σαφώς, είτε σε κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, λες και υπάρχει κάποια αιτιώδη συνάφεια ακόμα και από αμιγώς ιατρικής απόψεως. Κάτι τέτοιο ιατρικά δεν ισχύει, η επιστήμη δηλαδή. Κάποιες τέτοιες απόψεις δεν τις υιοθετεί. Το είπε μια φορά στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση για το κράτος δικαίου τον περασμένο μήνα, και παρά το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος τότε είχε ζητήσει να γίνει αυτή η συνεδρίαση, είχε τηλεφωνήσει στο Μαξίμου και είχε πει: κοιτάξτε να δείτε, γιατί η συνεδρίαση ήταν 2-3 μέρες μετά το εγκεφαλικό του Γιώργου. Πήρε λοιπόν το μέγαρο Μαξίμου και είπε: αν θέλετε μπορούμε να την αναβάλουμε και εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Όμως ο Μητσοτάκης είπε όχι. Πάμε να το θυμηθούμε αυτό.
3: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, το ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει, ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ, εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά, τα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες με σκοπό μία παράταξη για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα, όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα παιδιά μας.
2: Η αλήθεια είναι πικρή, διότι και μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, ασχέτως τώρα τι ήταν αυτό που δεν αναφερόταν και τελείως άμεσα στον Μιλωνάκη και σίγουρα δεν τον κατηγορούσε για παιδεραστίες και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει και μετά το δημοσίευμα αυτό ο ίδιος ο Γιώργος κάποιες μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε φωτογραφίες του που ήταν σε ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό, ή αν όχι αναψυχής, σε πάση περιπτώσει σε ένα ταξίδι κάπως χαλαρό, δεν ήταν δηλαδή σε άμεση κυβερνητική αποστολή στο εξωτερικό, και δημοσίευε φωτογραφίες χαλάρωσης. Και ο Μητσοτάκης σε εκείνη τη συνεδρίαση την κρίσιμη για το κράτος δικαίου, και ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου είχαν εκφράσει προς το Μιλωνάκη τις ειλικρινείς ευχές τους και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλωστε για ταχύ αποκατάσταση,
4: θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη, και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας από εδώ, από το βήμα της Βουλής, τις ευχές μας στον κύριο Μιλωνάκη μετά το σοβαρό θέμα υγείας που ανέκυψε. Θέλω να του ευχηθώ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση της υγείας του και να καταθέσω και την ειλικρινή μας συμπαράσταση στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.
5: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αυτονόητες και οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, και περαστικά από όλους εδώ μέσα στον κύριο Μιλωνάκη. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διακατέχεται και από συναισθήματα, έτσι, και στην οικογένειά του και στον κύριο Μιλωνάκη, να ξεπεράσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, να είναι καλά, και από εκεί πέρα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
4: Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε βέβαια και εμείς την νίκη από καρδίας, ταχύ ανάρρωση στον κύριο Μιλωνάκη και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια και στα παιδιά του.
2: Οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου, αλλά υπέρκα ως εκπροσωπούσα τη Νέα Αριστερά, ό,τι είναι πια η Νέα Αριστερά, είπε και αυτό.
6: Το λόγο έχει τώρα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, η κυρία Πέρκα.
7: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω εκ μέρους της Νέας Αριστεράς με τα περαστικά και τις καλύτερες ευχές για γρήγορη ανάρρωση σε ό,τι φορά τον κύριο Μιλωνάκη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσω και τη χυδαιότητα του Πρωθυπουργού να εργαλειοποιήσει αυτό το ζήτημα για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να πάρει χειροκρότημα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, κύριε Μεσαροπούλου, δημοσιογράφος, παρακολουθούνταν από το Πρέταντορ. Είναι και αυτό μια πίεση.
2: Το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύζυγο του Μιλωνάκη παρακολουθούσαν με το Πρέταντορ και τον ίδιο το Μιλωνάκη.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
8: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου.
2: Ο δε Τζαβέλας, όταν είχε καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν είχε πει και τίποτα δηλαδή, αλλά είχε πει αυτό.
9: Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα, λέει, εκ των έσω γιατί ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του κάθε προσώπου. Γνώριζε δηλαδή ο Τζαβέλας γιατί παρακολουθούσε η ΕΥΠ και μετά αποδείχθηκε ότι τον παρακολουθούσε και το Predator, το Μιλωνάκη και τη γυναίκα του.
9: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΥΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννης Ολή.
2: Τώρα να παρακολουθούσατε, γιατί αν τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ, ας το Predator. Αλλά για την ΕΥΠ, πες ότι το Predator τον παρακολουθούσε η Χάμου. Ή ο Ντίλιαν, που τον μπερδεύεις με τον Ντίλαν, ή όλοι αυτοί, έτσι από μόνοι τους, γιατί είχαν βίτσιο. Η ΕΥΠ γιατί παρακολουθούσε τον Μιλωνάκη, τον πιο στενό σου συνεργάτη και την σύζυγό του, με υπογραφή μάλιστα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τώρα και τότε εισαγγελέα της ΕΥΠ, του Τζαβέλα. Δηλαδή όταν μάθαινε μετά ο Μιλωνάκης ότι τον παρακολουθείτε, τότε αυτό δεν είναι πίεση? Δεν είναι, πάση περιπτώσει, στρες? Που, όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς για την πάθηση του ανθρώπου, που ευτυχώς πάει καλύτερα, οι γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Επιστημονικός. Και μετά από όλα αυτά λοιπόν, χθες για δεύτερη φορά είπες αυτό.
10: Και δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα και όλος ο Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
2: Δηλαδή να εργαλειοποιείς, εντάξει το είπε υπέρ, καλά το λέει και πολλοί κόσμος. Το σιγοψιθυρίζουν και διάφοροι μέσα στην παράταξη. Το λένε και αυτοί που χθες σε χειροκροτούσαν, και το χειροκρότημα ψιλοχλιαρό ήταν. Πας να εργαλειοποιήσεις ακόμα και αυτή την περιπέτεια υγείας ενός εκ των πλέον στενών συνεργατών σου. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Και αυτό το κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου, και ιδιαίτερα τιμητικό ή θετικό για ένα δημόσιο άνδρα, για κάποιον ο οποίος με την ψήφα του λαού βεβαίως έχει την τύχη της χώρας και του λαού της στα χέρια του. Είναι λίγο τσιτάτο αυτό, αλλά εν την ημέτρο ισχύει. Όπως και να το κάνουμε,

Τα κεντρικά στούντιος από τους κεντρικούς ραδιοθαλάμους του 943 Internet and Sports προσπαθεί να σας μεταδώσει τον παλμό της επικαιρότητος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, είμαστε εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σε...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν
5: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς

0: που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League επικρατώντας τη Μάλαγα 78-65. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη. Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, πάνω πλήθα είναι η ΑΕΚ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Χατσίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγιαν Λόβρεν και η Μαντί Καμάρα. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χαμζά Μεντίλε, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφι ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλε συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χρήστο Γιώργος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και Αέλη και Φυσιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague. Η Real Madrid αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0 και Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague από η Tel Aviv Real Madrid της 81-87. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουλνάρα.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Να σου πω, όταν λέμε καλημέρα σε όλες και σε όλους, στις δικές μου όλες και όλους δίνεις καλημέρα ή στους άλλους?
1: Για ξαναπέστο.
0: Ναι, λέω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Ναι.
0: Λες καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Ναι.
0: Όχι στους δικούς μου όλες και όλους. Στους άλλους. Σε αυτούς που δεν λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Γιατί ξεκινήσει τώρα προβοκατόρια?
0: Γιατί έχω υδρώσει τη βανέλα, ρε φίλε.
1: Τη βανέλα την έχει υδρώσει.
0: Έχω υδρώσει τη βανέλα και να έχω όλες και όλους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα έρθεις εσύ με υδρωμένη βανέλα, τη δική μου. Έρθεις δηλαδή καθαρός κουστούμάτος να έρθεις στις δικές μου όλες και όλους.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Πάντως αυτός ο μεγάλος ντόρος και περί αμφισβητήσεων δεν προέκυψε τελικά και πρόκειται από εκεί που περίμεναν πολύ ότι κάποιοι θα βάλουν κατά Μητσοτάκη, τελικά έβαλαν κατά Δένδια.
0: Ναι.
1: Είδα μια συστράτευση σε αυτό.
0: Κάποιοι.
1: Δεν λέει όλους,
0: κάποιοι. Συγκεκριμένοι κατ' εξακολούθηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με το ότι με τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι, έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Χαμός. Παντού.
1: Πάλι. Δεν ελήθη αυτό
0: το. Οι ήρωες του Κηφισίου. Το μόνο που έλυσε ο κύριος Κυριανάκης είναι ότι έπιασε οδηγούς των λεωφορείων να έχουν πάρει μια αναρωτική άδεια και να δουλεύουν σε τουριστικές εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι να σας πω, υπομονή. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, προσπαθούμε να γελάμε με αυτό. Δεν είναι αστείο. Αυτή η καθημερινότητα είναι που προκαλεί και όλα τα προβλήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Η κίνηση.
0: Ξεκινάει το κακό.
1: Ξεκινάει το κακό και προκαλεί απίστευτο εκνευρισμό.
0: Με έναν εκνευρισμό που είναι κάθε μέρα πριν βγεις στο δρόμο.
1: Και είναι λίγο πρωτόγωνο αυτό.
0: Γιατί ξέρεις τι θα βρεις.
1: Ναι, αν το σκεφτείς και λίγο φιλοσοφικά, είναι τελείως πρωτόγωνο. Κάποιοι που δουλεύουν με μία απόσταση πρέπει να βγουν εκεί Κηφισό, να πάνε προς τα βόρεια για παράδειγμα, πάνε προς την Κηφισιά.
0: Είναι και το ανάποδο.
1: Είναι και το ανάποδο. Αν σκεφτείς πόσες ώρες μπορεί να χάνεις στο δρόμο κολλημένος, είναι μία ώρα στο πήγαινε, μία μισή, μία ώρα, μία μισή στο έλα. Είναι συν το 8-9 ώρες που θα κάτσεις στην εργασία σου.
0: 13.
1: Είπα, όσες μπορεί να κάτσεις.
0: 13. Μην αλλάζεις τώρα την κεραμαίωση.
1: Όσες κάτσεις στην εργασία σου, είναι λίγο πρωτόγωνο αυτό, αν το φιλοσοφείς.
0: Δεν είναι καθόλου πρωτόγωνο. Πρώτον, ξεκινάμε από την κυρία Κεραμαίωση και λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και εσύ δεν θα τους σταματήσεις. Κανένας δεν θα τους πει όχι όταν θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και να αμείβονται.
1: Ναι, αλλά σε τετραήμερο.
0: Όχι, δεν έχει πει.
1: Ναι, μπορεί να το προσαρμόσεις, να δουλεύεις πάρα μία μέρα λιγότερη και να αυξήσεις τις ώρες.
0: Εσύ
1: το προσαρμόζεις, το φτιάχνεις με τον εργοδότη σου αυτό. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Εσύ τώρα έχεις πάει κατευθείαν να πεις να είσαι κυβέρνηση, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, συμφωνήσανε στις 13 ώρες και στο τετραήμερο.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχει συμφωνήσει αυτό, γιατί.
0: Γιατί είπα, λέω, μήπως πας εσύ και να είσαι κυβέρνηση.
1: Το Πασόκ έχει άλλη πρόταση, έχει τετραήμερο χωρίς μείωση των ωρών και του μισθού.
0: Λοιπόν. Δεν θα κάνουμε στην κυβέρνηση.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα έχουμε στην κυβέρνηση.
1: Α, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Α, λοιπόν, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε. Δηλαδή, πάλι έχω αυτό το μειονέκτημα να ζητώ τη βοήθειά σας. Και βοηθήστε με πώς, στο 6939-943-943. Γιατί αυτό που μυρίζει στην πολιτική. Έτσι, που κάτι μυρίζει τελευταία στην πολιτική. Είναι η υδρωμένη φανέλα. Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που αν περνάτε και κάτι δεν σας πάει καλά, κάτι δηλαδή δεν νιώθετε ωραία, είναι η υδρωμένη φανέλα των βουλευτών. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ και την έκφραση και την κίνηση και όπως ήταν έτσι έξαλλος ο συνήθως βέβαια, αλλά του υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπουργό.
1: Ο κύριος Άδωνης.
0: Ναι, ο οποίος λέει. Ξέρετε τι πως σιδρώνουν για να βγουν βουλευτές. Έχουν σφίξει χέρια. Και πάει τώρα ο κακός Πουρναράς και λέει χεράτα. Όχι, δεν είπε αυτό ο υπουργός. Έχουν σφίξει χέρια.
1: Το χεράτα, τι ωραία έκφραση το χεράτα.
0: Χέρι, δηλαδή αυτή η αγωνία των βουλευτών το να βγουν και μετά το να υδρώσουν τη φανέλα. Γι' αυτό σας λέω, νομίζω ότι κάτι μου μυρίζει, αλλά αυτό πρέπει να είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, μην φαντάζεστε. Σε αυτό θέλω να μου βοηθήσετε, αν έχετε την ίδια οσμή με μένα και εσείς, τη συνδρομένη φανέλα. Και μετά, το να γίνουν υπουργοί. Γιατί έχουν άλλοι, πρέπει να ξαναϊδρώσουν τη φανέλα για να γίνουν υπουργοί.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνουν υπουργοί, πρέπει να ξαναϊδρώσουν τη φανέλα για να ξαναβγούνε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, μην φαντάζεστε, για να ξαναβγούνε. Έχουν δει ποτέ αυτοί οι κύριοι που παπανάμ παπαντάμ είναι πολιτικοί, πώς υδρώνει η φανέλα αυτών που δουλεύουν?
1: Καλά, εντάξει.
0: Το έχουν δει ποτέ?
1: Κάποιοι θα το έχουν δει, κάποιοι δεν θα το έχουν δει, γιατί κάποιοι είναι και επαγγελματίες στην
0: οικογένεια. Οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Οικογενεια...
1: Ναι.
0: Αυτοί με τις οικογενειακές επιχειρήσεις αυτοί, μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, προφανώς δεν το έχουν δει.
0: Έχουν δει τι σημαίνει υδρώνω τη φανέλα.
1: Αν ρωτήσεις βέβαια τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, θα σου πει ότι εγώ έχω εργαστεί, δεν είμαι από τζάκι και έχω και τις επιχειρήσεις μου και έχω εργαστεί από μικρό παιδί. Τα έχει ξαναπεί αυτά, έτσι.
0: Και αν ρωτήσω τον πρωθυπουργό. Είπε στον υπουργό, αν ρωτήσω τον πρωθυπουργό.
1: Μα αναφέρθηκε στο την ΑΤΑΚ, αυτή την είπε ο υπουργό.
0: Ναι, την είπε, ναι.
1: Εντάξει, ο πρωθυπουργό για... προφανώ είναι ο πολιτικό τζάκι.
0: Άντε. Πολιτικό τζάκι. Οικογενειακή επιχείρηση.
1: Εντάξει, οικογενειακή επιχείρηση. Ναι.
0: Έτσι. Οικογενειακή επιχείρηση. Και δεν είναι η μόνη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχει ξεκινήσει. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο.
1: Στο 6939-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Να το κάνουμε και λίγο πιο ευχάριστο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα δεν είναι κλήρωση.
1: Σήμερα είναι κλήρωση.
0: Για το,
1: για το ψαρονέφρι.
0: Που είναι live αυριανό.
1: Live αύριο, το τελευταίο αυριανό live. Όποιος στείλει μήνυμα, έχει ξεκινήσει όλη τη βδομάδα. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε συγκεντρωμένα τα ονόματα. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Λοιπόν, άρα κάποιος.
1: Αλλά συνεχίζετε
0: πάει
1: να στέλνετε, έτσι.
0: Ναι, κάποιος θα πάει να φάει, να πιει, να χορέψει, να τραγουδήσει. Όλα, όλα μέσα είναι στο ψαρονέφρι αύριο. Οπότε να πάμε και σε κάτι ευχάριστο.
1: Λοιπόν, χθες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είμαι διακοψίας.
1: Είσαι διακοψίας.
0: Είμαι διακοψίας. Γιατί, συγγνώμη δηλαδή, δεν ίδρωσε η φανέλα.
1: Άντε πάλι με τη φανέλα.
0: Ναι, δεν θα μου φύγει αυτό με την ιδρωμένη φανέλα. Σας είπα, η δυσοσμία που βλέπετε εκεί κοντά στο Σύνταγμα είναι από την ιδρωμένη φανέλα. Δεν είναι κάτι άλλο, μην φαντάζεστε. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο σύνθημα Ελλάς Γαλλία.
1: Συμμαχία.
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία. Συμμαχία.
0: Ελλάς, Γαλλία, Πορτογαλία. Δεν ίδρωσε τη φανέλα ο υπουργός για να μεγαλώσει το σύνθημα.
1: Να σου πω κάτι. Πρόσεχε τώρα. Να το δούμε λίγο έξω από δημοσιογραφικά και πολιτικά, έτσι.
0: Και πώς θα το δούμε.
1: Τι σου λέει. Όχι. Σαν να πούμε ότι είμαστε σε μια παρέα. Εντάξει. Σου λέει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι της ομάδας. Και εσύ δεν έρχεσαι. Και δεν έρχεσαι και έχεις πάει όμως προηγουμένως σε κάποιους που μας βρίζουν.
0: Αφού είναι στην Πορτογαλία για να μεγαλώσει το σύνθημα.
1: Δεν είναι όμως, δεν έχει και ένα μέρος, ένα δίκιο ο υπουργός.
0: Ναι, δίκιο θα είχε ο υπουργός.
1: Ναι.
0: Εάν εκεί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που διέγραψαν, πάει αυτός. Εάν εκεί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Νέα Δημοκρατία και τον παρακαλάμε για να έρθει και δεν έρχεται, γιατί άμα έρθω θα σας πω αυτά που δεν θέλετε να ακούσετε. Δηλαδή, ο Δένδιας του λείπει. Δεν του λείπει ο Καραμαλής.
1: Μα ο Καραμαλής δεν είναι στην κυβέρνηση. Ο Δένδιας είναι στην κυβέρνηση.
0: Ναι, ο Καραμαλής είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και είναι όλοι μαζί και τον παρακαλέσαμε για να έρθει. Στείλαμε ό,τι μέσω είχαμε και δεν είχαμε.
1: Ο Καραμαλής είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Χθες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Καραμαλής τι σχέση έχει? Ο Δένδιας έπρεπε να είναι.
0: Έχει δει πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό να μην πηγαίνει σε αυτές τις συγκεντρώσεις των κομμάτων?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ναι, μήπως είναι εδώ δύο πρώην πρόεδροι, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι είναι νεοδημοκράτες και οι δύο. Ή ήταν νεοδημοκράτες και οι δύο. Και έχουν μια μάζοξη εκεί να πιούν ένα καφέ. 6 ώρες, ε.
1: Ναι, ήταν μεγάλη.
0: Ήταν, ναι. 6 ώρες, πόσοι μιλήσανε, 10.
1: Μιλήσανε αρκετοί.
0: Πόσοι αρκετοί?
1: Μιλήσανε αρκετοί, δεν έχω τον αριθμό.
0: Όλοι μαζί μιλήσαν ως ο πρωθυπουργός.
1: Ο πρωθυπουργός μίλησε πολύ από όλους. Και λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, όλοι μαζί σαν τον πρωθυπουργό μιλήσανε.
1: Όχι, γιατί να μιλήσω στον πρωθυπουργό. Μα την κατεύθυνσα την έδινε ο Μητσοτάκης. Οι υπόλοιποι θα λέγανε.
0: Οπότε γιατί αναρωτιέσαι ότι μείναμε μόνο σε κάποιες εχμές από τον Γεωργιάδη και κάποιους φίλους του για το Δένδια, που έτσι κι αλλιώς δελφίνος είναι, το ξέρουμε όλοι και δεν τον θέλουν, γιατί αυτό το πούντο το δαχτυλίδι το ψάχνουμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον πρωταθλητή. για το δαχτυλίδι. Γιατί, ας πούμε, κάποιες αιχμές που άφησε ο κ. Χρυσομάλης, ο δικός σας εκεί, ο δικός σας εννοώ.
1: Ο Καλαματιανός.
0: Από τους τόπους.
1: Ο Μεσσίνιος, ναι.
0: Ναι, που άφησε κάποιες καθαρές αιχμές.
1: Μα ο κ. Χρυσομάλης όμως δεν το έχει κρύψει ότι είναι υπέρ του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε ο άνθρωπος.
0: Όλο αυτό λοιπόν το θέμα που δεν άφησε ο Πρωθυπουργός κανέναν να το αναπτύξει, διότι λέει εδώ, ξέρετε κάτι. Όλοι θα είμαστε τα ψηφοδέλτια. Όλοι μπορείτε να ξαναβγείτε. Αυτά δεν είπε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ δεν τους αφήνει να διαβάσουν, να ξέρουν αν ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το είπα και χτες, δεν γνωρίζουν πότε ψηφίζουν, αν ψηφίζουν και τι ψηφίζουν.
1: Μία φορά έγινε αυτό.
0: Περιμένει λοιπόν να έχουν
1: μία φορά.
0: Πόσες θες να γίνει για να δείξουν.
1: Μία ότι... έγινε. Το πήρες και εσύ, έγινε μία φορά κάτι. Τώρα γιατί το πήρες. Ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Έχετε δει πρωθυπουργό στο παρελθόν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για την άποψη των βουλευτών του.
1: Ενδιαφέρεται όμως για την συνταγματική αναθεώρηση. Για τις 30 αλλαγές τις οποίες πρότεινε και θα προτείνει.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ, κύριε Πουρναρά, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ψήφο των βουλευτών του. Για την άποψη είπα αν ενδιαφέρεται.
1: Εντάξει, η άποψη, ποια άποψη, μα, γιατί δεν τη λένε την άποψή τους οι βουλευτές.
0: Ναι, αμέ και όταν τη λένε, παραδείγματος χάρη, δρόμος Ιγουμενίτσα, βγαίνει ο υφυπουργός και τους ειρωνεύεται. Βγαίνει βέβαια ο πρωθυπουργός και λέει: δεν θέλω ειρωνίες προς τους βουλευτές
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Ξέρεις ποιος πήρε...
0: Το είπε και αυτό ο πρωθυπουργός. Δεν θέλω ειρωνίες προς τους βουλευτές μου.
1: Ξέρεις. Ναι, ήταν. Είπε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρεις ποιος πήρε τα περισσότερα χειροκροτήματα στην ομιλία του χθες?
0: Ακούω.
1: Ποιος από όλους?
0: Πού να ξέρω, Νέα Δημοκρατία, βλέπω εγώ, εσύ βλέπεις, λέγει.
1: Ο κύριος Βορύδης.
0: Σε ποιο κόμμα είναι?
1: Στην Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βορύδης.
0: Α, μα,
1: στο ναι, Μαξίμου.
0: Α, εντάξει, μα ναι.
1: Πήρε αρκετά χειροκροτήματα. Πήρε. Σταμάτησε αρκετές φορές την ομιλία του γιατί τον χειροκροτούσαν.
0: Εντάξει.
1: Αυτά που έλεγε.
0: Εντάξει. Δεν ήταν κανονικά χειροκροτήματα ήταν.
1: Κανονικά, έτσι. Όχι.
0: Δεν ήταν fake αυτά που βάζουν εξαιρετικά.
1: Όχι, αυτά που βάζουν τα από πίσω.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είμαι διακοψίας.
1: Είστε διακοψίας συνέχεια, για πάμε.
0: Πόσο κοστίζει το χειροκρότημα, τι θέση παίρνεις? Ανάλογα πόσο δυνατά χειροκροτάς.
1: Κοίτα, γιατί να χειροκροτήσουν τον κύριο Βορύ, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν επιστρέφει, πότε θα επιστρέψει, μάλλον. Και το χειροκρότημα εκεί που θέλω να επιστρέψει και τα λοιπά. Πόσο πάει.
1: Δεν ξέρω αν έχει τιμοκατάλογο αυτό το.
0: Τι θέση παίρνω?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δηλαδή, τσάμπα χειροκροτάω.
1: Ναι, μα όταν χειροκροτάς, δεν χειροκροτάς. Γιατί κάτι θα πάρει, χειροκροτάς γιατί συμφωνείς, αφού γκράζεσαι εκείνη τη στιγμή τα λεγόμενα αυτού που είναι στο βήμα.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς παράξενα.
0: Σταματάω να είμαι διακοψία. Τι είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τα οποία
1: λοιπόν, μίλησε για δημοσιονομική σταθερότητα, για τις αλλαγές λέω έτσι, για προστή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση. Καλά, αυτό είναι κάτι που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αξιολόγηση και αξιολόγηση στο δημόσιο. Για την αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μεταξύ των αλλαγών.
0: Ναι.
1: Τώρα, το Πασόκ τι λέει? Λέει το Πασόκ, καταρχάς να σου πω ότι το Πασόκ θα καταθέσει δική του πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Θα προτείνει τις δικές του αλλαγές. Και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τίποτα από αυτά, καμία συνεννόηση από αυτά που θα φέρει για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο κ. Αρβανίτης εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι έγκλημα, είπε.
1: Είπε ότι οποιοδήποτε κόμμα λέει μπει σε συνομιλία δεν είναι απλά λάθος, πρόκειται για έγκλημα. Λοιπόν, πρότεινε μεταξύ άλλων, μεταξύ των αλλαγών, είναι και το δικαίωμα του εκλέγεστε στα 21. Το είδες αυτό, Και την διαφωνία σε αυτό την εξέφρασε ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης.
0: Γιατί 22.
1: Και είπε.
0: Μην γελάς όταν λέω κάτι σοβαρά.
1: Και είπε ότι. Στον οποίο συμφωνώ εγώ σε αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Είπε ότι πρέπει να έχεις συμπληρώσει, να έχεις κολλήσει κάποια ένσημα. Για να έχεις το δικαίωμα του εκλέγεστε.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ είναι το μεγάλο λάθος του Υπουργού. Για να γίνεις να πας πρέπει να έχεις κολλήσει 15.000 ένσημα σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Αλλιώς μην πας. 15.000 ένσημα σε 2 χρόνια, 3.
1: Ωραία, μια χαρά δεν είναι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να έχει κολλήσει ένσημα για να πας στο 15 μελές.
1: Δεν είναι 15 μελές.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι. Συγκρίνεις το 15 μελές τώρα με, το, με την υποψηφιότητά σου για βουλευτής.
0: Ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και το προηγούμενο που είχε διεκδικήσει ήταν το 15 μελές.
1: Όχι, ήταν η όλα.
0: Διοικήσει, είπα. Είχε βγει κάπου, είχε ψηφιστεί και είχε βγει κάπου.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε βγει στο 15 μελές. Δεν είχε διοικήσει κάτι άλλο.
1: Ήταν στο Δήμο της Αθήνας.
0: Δεν είχε βγει δήμαρχος.
1: Γιατί πρέπει να είσαι. Δηλαδή, για να εκλεγείς.
0: Για να διοικήσεις πρέπει να εκλεγείς.
1: Για να εκλεγείς βουλευτής πρέπει να είσαι οπωσδήποτε δήμαρχος.
0: Σου είπα ότι το προηγούμενο που είχε βγει και είχε διοικήσει ήταν ναι, το 15 μελές και μετά το ελληνικό κράτος.
1: Εδώ λέμε για το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δεν λέμε για να, για να γίνεις πρωθυπουργός.
0: Γιατί να έχεις ένσημα. Από τη στιγμή που θες να πας να αφήσεις τον εαυτό σου να εκτεθεί, ναι, μπορεί να εκτεθείς όποτε θέλεις. Ενήλικος άνθρωπος είσαι, στο καζίνο σε αφήνουν να μπεις, ψηφίζεις από τα 17 και ναι, στα 21 να μπορεί να εκτεθείς.
1: Καλά, εγώ διαφορώ μέχρι και σε αυτό. Από το του εκλέγειν το δικαίωμα είναι, το θεωρώ πολύ νωρίς το 17-18.
0: Ναι, και είναι αμέσως
1: μετά. Πρέπει να ανέβει το.
0: Όχι, είναι αμέσως μετά το 15 μελές για να έχεις το σχολείο μαζί σου.
1: Αυτό είναι προσωπική άποψη.
0: Είναι για να έχεις το σχολείο μαζί σου μετά από 3-4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αμέσως μετά το 15 μελές. Λοιπόν, γιατί από τα 17 ψηφίζεις. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, εσύ ποιον ενδιαφέρει. Είναι αυτό το σύνταγμα, αυτό είναι ο νόμος.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο νόμος.
1: Ναι.
0: Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, θα αλλάξει το Σύνταγμα. Άμα θες να αλλάξει το Σύνταγμα, ψήφισε Μητσοτάκη τώρα μαζί στην Αυγαντική Αναθεώρηση.

0: Έτσι που λες, κύριε Πρωναρά. Αυτά είναι τα θέματα που θα τα συνεχίσουμε. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί θα έχουμε αμέσως μετά και τον Υφυπουργό Υγείας, Θεού θέλοντος, ναι. 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Και Τραμπ.
0: Έλα, μοντάστε το μικρό. Όπου τον Σύρι. Έχουμε και κεχηρία, έτσι.
1: Σε...
0: Τα μπαμ και μπούμι δεν μετράνε, κεχηρία υπάρχει.
1: Εντάξει, κεχηρία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουμε. Είναι μια κεχηρία η οποία είναι έφθραστη.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό cut στην πολιτική μας κουβέντα και να πάμε κάπου να γιορτάσουμε λίγο, να περάσουμε καλά, να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας. Έτσι, συμφωνείτε, κύριε Πρωναρά?
1: Αμέ, για πήγαινε με κάπου, ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καπούνης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μπορούμε να πούμε να τα κατοστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρος των Αγροτών της Νάξου. Πρέπει να πούμε, τώρα λέμε να τα χιλιάσουμε, έτσι.
2: Καλημέρα από την Νάξου. Να τα διακοσχωρήσουμε, που λέξτε.
0: Ας πάμε χίλια κατευθείαν, έτσι, πάμε μπροστά.
2: Μακάρι, σήμερα, εντάξει, αύριο για μας είναι μεγάλη μέρα, εδώ πέρα στην Νάξο. Γιορτάζουμε, γίνεται η Ένωση Ανώβια, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της. 100 χρόνια μόχθου, αγώνα, ελπίδας, αγάπη στη γη, από τον κτηνοτρόφο και τον αγρότη, για να φτάσουμε σήμερα να η Ένωση Νάξο να είναι το πρότυπο, όχι μόνο του νησιού, αλλά γενικά και στην Ελλάδα, με τα προϊόντα της, που είναι η γραβιέρα Νάξου και η πατάτα Νάξου, δύο προϊόντα pop που κοσμούν και προβάλλουν και διαφημίζουν όχι μόνο την Νάξου αλλά και την Ελλάδα, γιατί η γραβιέρα της Νάξου βγήκε πρώτο τυρί παγκοσμίως.
0: Πρέπει να πούμε, κύριε Γαπούνη, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε κάνει και εκεί άπειρες εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και πάρα πολλά αφιερώματα για όσα συμβαίνουν, ότι είστε οι πρώτοι στην Ελλάδα, γιατί είχε μια ιδιαιτερότητα το νησί της Νάξου. Η μισή θέλατε τον τουρισμό και η μισή δεν τον θέλατε. Είστε οι πρώτοι που κατάφεραν να συνδέσουν τη γη με τον τουρισμό και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο στο να φέρετε κόσμο και να περάσει καλά. Είστε οι πρώτοι που το κάνατε στην Ελλάδα.
2: Συνδέσαμε την γαστρονομία, πρωτογενή τομέα και πιστεύω ότι πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι και κρατάμε και τον συνεταιρισμό υγιή αυτή τη στιγμή, που όπου υπάρχει συνεταιρισμό ή συνεταιριστικά σχήματα, να πούμε ότι κρατάει και την ποιότητα και την τιμή, προστατεύει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, αλλά προστατεύει και τον καταναλωτή, γιατί με αυτόν τον τρόπο συγκρατούμε τις τιμές, δηλαδή το δίπολο αγρότη, κτηνοτρόφο και καταναλωτή στο συνεταιρισμό ισχύει.
0: Μάλιστα, για πείτε μας ένα-δύο δρόμενα που θα έχουμε αύριο.
2: Αύριο έχουμε μια ημερίδα 7 και 20, 19 και 26, 1926, θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε ομιλητές, τον πρίτανη του Γεωπονικού, είναι ο πρώην Υπουργός Γεωργίας ο Γιώργος Αρμερίτης, ο οποίος είναι και ναξιώτης. Θα παραβρίσκεται ο πρώην Υπουργός Γεωργίας πάλι ο Κώστας Καταλίδης. Και θα είναι και ο πρώην Υπουργός, ο Γιώργος Παπαδρέου. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι χαιρετισμοί από πάρα πολλούς βουλευτές, οι οποίοι δεν, οι ευρωβουλευτές, όπου δεν μπορούσαν να παραβρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Και φυσικά κάποιοι συνεταιριστές, ο πρόεδρος της Πίντου, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Γιώργος Βαϊόπουλος από την Καλίτσα, οι οποίοι θα παραβρίσκονται για να χαιρετήσουν και να παραστούν στην εκδήλωση του ΑΚΑΜΜΑ. Και φυσικά θα ακολουθήσει μετά μουσική και...
0: Ναι, φαΐ, χορός, ποτό, όλα μαζί.
2: Φαγητό, θα συνδυάσουμε όλες τις γεύσεις της Νάξου, θα τις έχουμε εκεί πέρα, δηλαδή και από τυρί και από κρέας και από πατάτα και από προεκυπευτικά. Όλα μαζί αυτά θα είναι σε ένα πιάτο.
0: Λοιπόν, να τα χιλιάσετε, κύριε Πρόεδρε, να τα χιλιάσετε και να περνάτε πολύ. Πάντα όμορφα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε και στα μηνύματα, στο Viber. Την καλημέρα μας στον Κώστα. Ο Τάκης, καλημέρα, λέει, όχι απλώς ιδρωμένες φανέλες, αλλά και λασπωμένες. Την καλημέρα μας στον Νικήτα. Καλημέρα, παιδιά. Δένδιας δεν παίζει. Νέα Δημοκρατία μετά το Μητσοτάκη το 30 θα κλείσει προς τα δεξιά αρκετά. Είναι μια άποψη και αυτή. Το Πάνφωτο. Καλημέρα στην ηθική και το πνεύμα των ειδήσεων. Μην ξεχνούμε ότι η μόνη διαφορά σε ένα φάρμακο και ένα δηλητήριο είναι η δόση. Μικρές δόσεις ειδήσεων, σας παρακαλώ, γιατί δεν προλαβαίνω την κατάποση. Ωραίο αυτό, ε. η διαφορά του δηλητηρίου με το φάρμακο. Την καλημέρα μας στον Μίλτο. Ο κ. Ανάγκης θα τα λύσει όλα τώρα με τα καινούργια φαρμακεία αυτοκινήτων που υποχρεούμεθα να πληρώσουμε. Είναι αλήθεια αυτό? Έχεις πάρει το καινούργιο φαρμακείο, Γιώργο?
0: Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος ακόμα. Έχω το παλιό.
1: Ναι, εδώ ο κ. Τσαπαλιάς το έχει πάρει όμως.
0: Ο κ. Τσαπαλιάς να
1: το έχω δει, μπήκε μια μέρα μέσα και το έδειξε. Λέει: πάρει, πήρε το καινούργιο φαρμακείο.
0: Ο κ. Τσαπαλιάς μπορεί να πάρει για όλο το σταθμό. Πόσοι είμαστε εδώ, δεν. Ο κ. Τσαπαλιάς μας πάρει από ένα.
1: Ρε παιδιά, και η απαγόρευση ψήφου θα πρέπει να ξεκινάω τα 65. Φτάνει πια οι συνταξιούχοι να ορίζουν τις μοίρες των υπολείπων και ξεκινάει η
0: άνοια. Το 65 μήπως είναι λίγο.
1: Εντάξει, είναι νωρίς το 65. Ναι, είσαι μικρός το 65.
0: Πολύ μικρός.
1: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
3: Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι. Δεν φύγαμε και πολύ ώρα.
1: Τι είσαι μπερδεμένος, Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Και ο κύριος Πάνος Πουρναράς. Γιατί κατευθείαν. Εντάξει, έχω τα σαρδάμ που κάνω.
1: Ναι. Καλά, πολλά σαρδάμ.
0: Ναι, δεν είπα και 1981 όμως.
1: Δεν
0: το είπα ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Εντάξει, μην με κατηγορείς για όλα. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κοιτάω τώρα την κίνηση και...
1: Ναι. Πού έχει κίνηση? Παντού,
0: Κηφισό.
1: Ναι.
0: Κηφισίας. Αττική Οδό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας κακός χαμός. Ένας κακός χαμός. Καλά και καιρός από αύριο, λέει.
1: Ναι. Από σήμερα το βηματάκι και αύριο, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό το πράγμα με την λασποβροχή και τα...
0: Της αρέσει.
1: Όχι, τι να μ' αρέσει.
0: Δουλεύουν τα πλυντήρια
1: αυτοκινήτων.
0: Δουλεύουν τα πλυντήρια αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν, και ενώ όλα τα μηνύματα ξεκινήσαμε πριν να διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber και όλα τα μηνύματα είναι για την συζήτηση που είχαμε πριν, για την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τη συνταγματική αναθεώρηση, και έρχεται εδώ ο Ντένις με ένα διαφορετικό μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην πολύ ωραία εκπομπή. Όλα ωραία και όλα καλά για αυτά που λέτε. Αλλά εγώ είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος τις τελευταίες 2-3 μέρες, διότι ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες.
0: Άντε με το καλό.
1: Σας ευχαριστώ. Έτσι λίγο λέει για να σπάσει ο πάγος και πάλι καλημέρα.
0: Λοιπόν, όντως ιστορικός.
1: Γεια σου, Ντένις.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπε στη χθεσινή εκεί συζητησούλα. 6 ώρες.
1: 6 ώρες, ναι.
0: 6 ώρες. Που έγινε χθες στην Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, την περιμέναμε μεγαλύτερη ένταση. Περιμέναμε και άλλα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε διαρρεύσει μέσω κάποιων δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ κτλ.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι,
0: ότι κάπου τα μαθαίνουμε κι εμείς, δεν είναι μόνοι μας.
1: Ότι θα υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι θα έλεγαν πράγματα τα οποία ήθελαν να πούνε εδώ και καιρό. Αυτό ήταν το αφήγημα που είχε επικρατήσει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμέναμε αντιδράσεις εχθές, περιμέναμε ότι κάποιες διαφωνίες, εκτός από κάποιες αιχμές για το φεγγάρι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα και πολύ συνενετικά. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με.
2: Όχι, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Και το σημαντικότερο συμπέρασμα ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή αξιόπιστη δύναμη που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός. Η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης. Μίλησε πολύ για τις μεταρρυθμίσεις, είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση δεν δίνει αυτοδυναμία, ούτε καν την προσεγγίζει. Τι θα γίνει στο αύριο, κύριε Υπουργέ?
2: Θα το δούμε στο αύριο. Να θυμίσω ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2023, κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων της τότε εποχής ήταν παρόμοια. Και άρα μπορεί κανείς να φανταστεί, να υποθέσει ή να συμπεράνει ή να υπολογίσει ή να εκτιμήσει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Το σημαντικό δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα. Η Νέα Δημοκρατία και ρεαλιστικά, αν το δει κανείς, ψύχρεμα, όσο πιο αντικειμενικά μπορεί να το δει, η χώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει λάθη, έχουν υπάρξει παραλήψεις, υπάρχουν και πράγματα, αν με ρωτάτε εμένα, που θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει και πιο γρήγορα και δεν έχουν προχωρήσει, αλλά το ισοζύγιο είναι κατά πολύ προς τη θετική πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι που κρίνει και ο κόσμος, και αυτό οι δημοσκοπήσεις, αν και μπορεί να μην δείχνουν την αυτοδυναμία, αυτό που λέτε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αρκετή μεγάλη διαφορά, και για τις ικανότητες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί απέναντι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη πολιτική πρόταση.
1: Μάλιστα. Μιας και το αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ποια πράγματα είναι αυτά που θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει και δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα?
2: Μην πάμε κατευθείαν στο αρνητικό. Εγώ θα σας ξεκινήσω και από τον τομέα το δικό μας. Στον τομέα το δικό μας, με πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη, αλλά θα δω πιο μετά σε αυτό, και πράγματα να κάνουμε ή να τα αποχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έχει όμως μια πολύ σημαντική βελτίωση των καταστάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό, εκτελούμε το πρόγραμμα το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων, έχουμε κάνει μια ψηφιακή αναβάθμιση και έχουμε προληπτικά προγράμματα που δεν είχαμε, μεγάλη αλλαγή που υπάρχει στην Υπουργική Υγεία τα προηγούμενα χρόνια. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα? Έχουμε καλύψει κενά στην περιφέρεια που δεν είχαν καλυφθεί για τόσα χρόνια, αλλά ναι, υπάρχουν κενά ακόμη. Υπάρχουν κενά, βγάζουμε και άλλες θέσεις και μέσα την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλες θέσεις να τα καλύψουμε. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε το ογκολογικό σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής που χτίζουμε αυτή τη στιγμή την μονάδα και θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μονάδα.
0: Μιλάτε για το ογκολογικό του Λαϊκού? Ήταν μία εκ των ερωτήσεων ακροατών, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε σε ένα-ένα τα θέματα της υγείας, γιατί το δικό σας Υπουργείο καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανέναν που δεν μας καίει να μάθουμε τι θα συμβεί και τι όχι. Μαζί με το ογκολογικό που μεταφέρεται, θα μεταφερθεί και το αιματολογικό Λαϊκό?
2: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το
0: Σεβαστοπόλιο είναι αμφότερα, θα κάνω λάθος.
2: Το κτίριο το οποίο ανακαινίζεται είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά της Lavien Rhodes, της κυρίας Κατσαφάδου, την οποία να ευχαριστήσω ξανά δημόσια. Το ογκολογικό του Λαϊκού, η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, θα μεταφερθεί σε κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα από την Γαδά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα εμβληματικό κτίριο παλιό που ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, και έχουμε την πλήρη ανακαίνιση από την κυρία Κατσαφάδου και την Lavien Rhodes.
0: Η ερώτηση του ακροατή είναι αν θα μεταφερθεί και το αιματολογικό που είναι εκεί μαζί στη Σεβαστοπόλη.
2: Τμήματα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του αιματολογικού θα μεταφερθούν, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που ξεκινήσαμε σε αυτή την εκπομπή και έχουμε συνοψίσει για να καταλάβετε τα ερωτήματα όταν ανακοινώσουμε ότι θα είστε μαζί μας, τα ερωτήματα των ακροατών. Είπαμε με τον Μπουρναρά στην αρχή της εκπομπής ότι πραγματικά το να είσαι στον δρόμο αυτές τις μέρες, τα νεύρα σου είναι λίγο ταραγμένα. Γενικά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία ένταση γύρω μας με το θέμα της ψυχικής υγείας και πώς μπορεί κάποιος να αυτοελέγχεται, να ελέγχεται, κάποιος να στέλνει κάποιον άλλον. Δεν είμαι ειδικό στα ιατρικά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνουμε με αυτό?
2: Δεν θα σας απαντήσω ιατρικά, θα απαντήσω με την λέξη ψυχραιμία. Στην ένταση που υπάρχει γύρω, δεν έχουμε κάτι, γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε και σε τραγικά περιστατικά τα οποία έχουν.
0: Εγώ θέλω να πω αν υπάρχουν κάποια φροντίδα από το Υπουργείο Υγείας και όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθηθούν, αν έχει γίνει κάτι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δώσει μια πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία. Έχουμε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στην ψυχική υγεία και προσπαθεί να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που να μπορούν να κάποιος να βρίσκει τη φροντίδα σε όλα τα στάδια, είτε από την έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία, την αντιμετώπιση, υποστηριστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον αέρα διαγωνισμό για τη δημιουργία 40 νέες μονάδες σε όλη τη χώρα, 21 μονάδες αφορούν τον αυτισμό, 19 μονάδες την άνοια. Δύο καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ όχι μόνο το άτομο το οποίο πάσχει, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ το οικογενειακό περιβάλλον. Η χώρα μας δεν έχει μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Με τις μονάδες αυτές πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε κι άλλο τις υπηρεσίες που δίνονται σε αυτά τα άτομα και στις οικογένειές τους.
0: Κύριε Υπουργέ, συνεχίζω με μια έκτακτη που μου το στείλαν τώρα πριν λίγο. Μια και είναι στο θέμα, υπάρχει μια διαμαρτυρία από ανθρώπους που έχουν παιδιά άνω των 18 με ειδικές ανάγκες και διαμαρτύρονται για κάποιες μειώσεις στις θεραπείες. Ψάχνοντας βρήκα και μια υπερώτηση μιας βουλευτή πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με αυτό? Υπάρχουν μειώσεις καταρχάς στις θεραπείες σε παιδιά που είναι άνω των 18 χρονών αλλά έχουν ειδικές ανάγκες?
2: Όχι, δεν υπάρχουν μειώσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν μου πείτε και την ερώτηση στην Βουλή ή το θέμα και μόλις κλείσουμε να το δω συγκεκριμένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Σας ευχαριστώ. Πάνω.
1: Ωραία. Είπατε πριν λίγο, κύριε Υπουργέ, για τις προσλήψεις που θα γίνουν, που έχουν ανακοινωθεί. Πείτε μας τους αριθμούς, αν τους έχετε. Και δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα είναι ότι επειδή μπαίνουμε και σε μία περίοδο τουριστική καλοκαιρινή και η πίεση και ο πληθυσμός ανεβαίνει κατακόρυφα, πολλαπλασιάζεται στα νησιά, πού υπάρχουν οι ανάγκες και αν καλύπτονται τα κενά στα νοσοκομεία των νησιών?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 2026 θα έχουμε 5.000, προκηρύξεις 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Το επικουρικό προσωπικό είναι αυτό που είναι το καθαρό κέρδος του συστήματος, η αύξηση δηλαδή που θα υπάρξει. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη προκήρυξη 1.000 θέσεων για μόνιμες θέσεις γιατρούς σε όλη τη χώρα και Αττική και στην περιφέρεια. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε αντιστρέψει το κλίμα και έχουμε αρκετούς υποψηφίους, γιατί στα χρόνια της κρίσης, για πολλούς λόγους, όχι μόνο λόγω του συστήματος υγείας αλλά και γενικότερα της κατάστασης στην χώρα, είχαμε θέσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας να μην έχει και σχεδόν κανένα υποψήφιο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες θέσεις έχουμε 6-7 υποψηφίους για μία θέση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε, προσλαμβάνουμε νοσηλευτικό προσωπικό, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα μέχρι τους επόμενους 4 μήνες θα έχουμε προσλάβει όλους τους 3.000 νέο επικουρικό προσωπικό για τα νοσοκομεία.
0: Συνεχίζοντας την ερώτηση και βλέποντας εδώ τώρα και τις ερωτήσεις των ακροατών, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα με τα νησιά μας και τους παιδιάτρους. Δηλαδή πριν λίγα χρόνια είχαμε κάνει ρεπορτάζ σε αυτή την εκπομπή που είχε ξεκινήσει τυχαία από τις Πέτσες. Και μετά ψάχνοντας τα μικρότερα νησιά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί που είμαστε αδαείς, γνωρίζουμε ότι άλλο ο γενικός γιατρός, άλλο η εκτίμηση ενός παιδιάτρου. Παιδιάτρους έχουν τα δικά μας τα ελληνικά νησιά μας, ή ελλείψεις είναι μεγάλες?
2: Έχουμε νησιά που έχουν ελλείψεις, για να μην σας ισορροπείω την εικόνα. Έχουμε καλύψει αρκετές θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε και τώρα μια μεγάλη δωρεάν από τον κύριο Στέλιο Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού για τους γιατρούς στα μικρά νησιά, σε 47 μικρά νησιά της χώρας. Ελπίζουμε ότι αυτά και στη συνεργασία και με τους Δήμους, με την περιφέρεια που δίνονται εξτρά επιδόματα, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τα όποια κενά έχουν παραμείνει.
0: Κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πάνε, να μην βγάζουν από το σπίτι, βάζουν από το σπίτι, να μην πληρώνουν τρελά λεφτά, γιατί άμα είναι και μεγάλη τουριστική γραμμή στο νησί, είναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα έπρεπε να βοηθήσει και το κράτος να βοηθήσει για να κτιστούν σπίτια για αυτό το. Ρωτάμε όλους τους υπουργούς που έχουν σχέση με αυτό, είτε είναι για τους ένστολους, είτε είναι για τους δασκάλους, ή εσάς τώρα για τους γιατρούς. Να έχουν να χτιστούν σπίτια για να υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εμείς σε αρκετά νησιά έχουμε είτε στο κέντρο υγείας κοιτώνες που μπορούν να μείνουν γιατροί ή το υγειονομικό προσωπικό. Σε αρκετούς δήμους, για να μην λέμε τα αρνητικά, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και παραχωρείται στέγη στους υγειονομικούς, στους περισσότερους ίσως σχεδόν μικρά νησιά, και έχουμε και εξτρά επιδόματα και από τον ίδιο το Δήμο και από την περιφέρεια, τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Είναι μέτρα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να καλύψουμε κενά και να έχουμε μια, παρά σας λέω ξανά τα κενά που υπάρχουν, μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, θέλω να με βοηθήσετε. Τι είναι τα κέντρα τραύματος στα νοσοκομεία και αν αυτά θα αλλάξουν λίγο την αναμονή, γιατί παραμένει μεγάλη η αναμονή. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν μειώθηκε ή αν δεν μειώθηκε. Λέμε ότι ακόμα στα εξωτερικά ιατρία υπάρχει τεράστια αναμονή μέχρι να έρθει η σειρά σου. Τα κέντρα υγείας, τα κέντρα τραύματος τι είναι και αν θα βοηθήσεις, αν θα αλλάξεις κάτι σε αυτό?
2: Τα κέντρα τραύματος είναι, δεν θα βελτιώσει τον χρόνο, γιατί θα εξηγήσω γιατί. Τα κέντρα τραύματος είναι για αναβάθμιση της αντιμετώπισης του τραύματος στη χώρα. Συγκεντρώνουμε όλες τις υπηρεσίες, έχει γίνει οι χώροι με όλες τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση στη μεταφορά του βαρέως πάθους, του βαρέως τραυματία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τον χρόνο, να πούμε εδώ ότι έχουμε μια σημαντική μείωση από τις 9 στις 4.30 ώρες. Και επιτρέψτε μου λίγο, γιατί το είπατε κι εσείς. Αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά να σας δώσω τα στοιχεία και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι είμαστε περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος του αναμονή.
1: Ως προς την αναμονή, λέμε, ναι.
2: Είναι στις 4:45, 4:30 ώρε. Ένα μέτριο περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα κάταγμα, το λέει και ο γιατρός που έχω εργαστεί στα επίγοντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με ένα ελαφρύ κάταγμα. Το ασθενής αυτός θα πρέπει να τον εξετάσουν 4 διαφορετικοί γιατροί. Γενικός χειρουργός, θωρακοχειρουργός, νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός. Να κάνει αξονική, να υποβληθεί σε υπέρηχο, να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι 7 διαφορετικές επισκέψεις, 7 διαφορετικοί σταθμοί. Και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν πιο βαριά και πιο σύνθετα περιστατικά που μπορεί να χρειαστούν και περισσότερη ώρα αναμονή ή να παραμείνουν, γιατί και πολλές φορές εδώ γίνεται μια παρεμηνία, εξετάζεται κάποιος ασθενής και λέει ο γιατρός, ναι, θα σε ξαναδώ στις 2, στις 4 και στις 6 ώρες. Πάγια τακτική που κάνουν νευροχειρουργοί συνάδελφοι, έχουμε την ίδια ειδικότητα. Λέμε στα επίγοντα, θα σε ξανακτιμήσω σε 4 ώρες. Και ο ασθενής παραμένει στη βραχία νοσηλεία. Το οποίο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια παραμονή στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών στις 7 ώρες. Δεν είναι αναμονή λόγω διαδικασιών. Είναι ιατρική αναμονή.
0: Όταν ναι, και αν κρατάει και ένα κρεβάτι τη βραχία νοσηλεία, δεν μπαίνει ο επόμενος ο οποίος δεν έχει κρεβάτι μέχρι να βγει αυτός. Εγώ σας δίνω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μου έστειλαν από νοσοκομείο Χαλκίδας. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί.
2: Ότι οι χρόνοι στην αναμονή, γιατί ορισμένες φορές λένε κάποιος πήγα στο νοσοκομείο στις 5 η ώρα το απόγευμα και έφυγα στις 12. Ναι, αλλά αν κάποιος μπει σε βάθος και αναλύσει τον ασθενή, θα δει ότι περίμενε με βάση την οδηγία του γιατρού 4 ώρες τη μονάδα βραχίας νοσηλείας.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ σας λέω ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ και είδαμε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας ένα καινούριο κτίριο, πραγματικά. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί περίπου στο απογευματινή έκτακτα, δηλαδή περίπου πέρασαν 150 άνθρωποι. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί ήταν. Τι να προλάβουν να κάνουν. Παθολόγοι, λέω έτσι.
2: Το νοσοκομείο της Χαλκίδας, στο οποίο είναι ένα μεγάλο καινούριο κτίριο, σύγχρονο κτίριο, έχουν πολύ μεγάλη αύξηση στο προσωπικό του και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και πάντα, ξέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, αν κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση και τα πράγματα βελτιώνονται, γιατί δεν μπορούν να βελτιωθούν ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, για πολλούς λόγους που θα συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, αν είναι αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, το να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο και να περάσουν 2 ώρες να εξεταστεί, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εκεί θα συμφωνήσω ότι έχει πρόβλημα. Το να εξεταστεί και να αρχίσει να εξετάζεται και να περιμένει αποτελέσματα εξετάσεων ή να εκτιμηθεί από άλλη ειδικότητα ή να έχουν πει παραμονή στη βραχία νοσηλεία, αυτό δεν είναι χρόνος καθυστέρησης. Χρόνος καθυστέρησης είναι να μπει κάποιος στο νοσοκομείο, να φτάσει και να περάσουν 2 ή 3 ώρες να εξεταστεί. Αυτή είναι καθυστέρηση.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, όταν αρχίζει και εξετάζεται, μετά περιμένει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, που είναι ιατρική και δεν τη γνωρίζουμε εμείς.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω, κύριε Υπουργέ, πάλι στο προσωπικό. Καθώς έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος τον αριθμό, έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 5.000 γιατροί. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια επικοινωνία, κάποιο σχέδιο για επιστροφή ενός μέρους αυτών.
2: Να βάλουμε λίγο και τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ναι.
2: Γιατροί έφυγαν από την χώρα και υγειονομικό προσωπικό κατά τη δεκαετία του 2010-2020. Έφυγε πάρα πολύ προσωπικό, γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχουν δοθεί κίνητρα να επιστρέψουν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος που έχει φτάσει σε μια ηλικία 45 και 50 ετών σε μια άλλη χώρα, είναι διευθυντής σε μια κλινική, θα πρέπει να έχει καταφέρει να βρει κάτι πολύ καλό για να επιστρέψει πίσω, αφού έχει σταθεροποιήσει τη ζωή του εκεί. Αυτό που έχουμε πετύχει, όχι μόνο σύστημα υγείας, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί έχει βελτιωθεί και η χώρα, είναι έχουμε σταματήσει στο να φεύγουν οι γιατροί. Και το αριθμός αυτός που λέτε, πάντα οι γιατροί θα έχουν μια κινητικότητα. Δηλαδή κάποιος, εγώ εκπαιδεύτηκα, σπούδασα στην Αθήνα, έκανα ειδικότητα στον Ευαγγελισμό, πήγα στο Λονδίνο και δούλεψα για κάποια χρόνια για περισσότερη εμπειρία, για εξειδικεύσεις που υπάρχουν εκεί, το οποίο είναι καλό, θέλουμε να το κάνουν οι γιατροί μας αυτό και να επιστρέφουν. Αυτό το οποίο είχε γίνει στα χρόνια της κρίσης, που οι θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία, αυτούς που εκπαιδεύουμε δηλαδή, μείναν οι μισές, είχε αναστραφεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει όλες σχεδόν τις θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία. Έχουμε ξανακτήσει αναμονή για ειδικότητες, κάτι πρέπει να περιμένουν αρκετά χρόνια για να αρχίσουν οι ειδικότητες, οι οποίες είναι οι λεγόμενες περιζήτητες ειδικότητες, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική κατάκτηση.
0: Κύριε Υπουργέ, άλλη μια ερώτηση να σα διακόψω για να προλάβουμε λίγο και τις ερωτήσεις των ακροατών. Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων στην Κηφισιά, ένα κτηριακά πραγματικά τεράστιο νοσοκομείο, με το οποίο το μισό είναι κλειστό. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό? Θα μπορούσε να τον ευαγγελισμό των Βορείων Προαστίων?
2: Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων πριν από 5 χρόνια ήταν για να κλείσει. Να πούμε λίγο την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή όχι δεν είναι κλειστό. Έχουμε μία αύξηση στο προσωπικό 25%. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε λίγο πόσο σημαντική είναι η αύξηση. Έχουμε καινούργια αξονικό τομογράφο, ο οποίος μπορεί να κάνει βιοψίες που δεν υπάρχει σε άλλο νοσοκομείο στην χώρα. Έχουμε ανακαινήσει τμήματα επιγόντων περιστατικό. Ανακαινίζουμε ολόκληρες τις στέρειες. Έχουμε πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση των κτηρίων και του εξοπλισμού. Πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να λυθεί γρήγορα? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το αίσθημα και των ανθρώπων που βλέπω τα μηνύματα τώρα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί κάποια φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για να τα διαβάσουμε. Τι πρέπει να αλλάξει για να αισθανθούν καλύτερα ψυχικά, ξέρω εγώ, πραγματικά αυτό το πράγμα που όταν πάθουμε κάτι το σκεφτόμαστε πολύ να πάμε στο νοσοκομείο? Και τι θα γίνει με το πρωτοβάθμιο?
2: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα στη χώρα μας μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι έντονης κριτικής σε παρακτά προβλήματα και ορισμένες φορές πολύ μεγάλης μεγένθησης συγκεκριμένων προβλημάτων που δημιουργούν πρόβλημα στη μεγάλη εικόνα. Σας απαντάω αντικειμενικά. Το ΕΣΥ, φτιαγμένο δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών και περισσότερων, αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο. Στις πολύ δύσκολες φάσεις, ακόμη και όταν εκεί κανείς δεν περίμενε από τη χώρα μας, από το σύστημα υγείας, να τα βγάλει πέρα, καταρρεύσαν άλλα συστήματα υγείας, ή οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, το σύστημα τα κατάφερε. Θα υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα. Το θέμα είναι αυτά να προσπαθούμε συνεχώς και να υπάρχει βελτίωση που υπάρχει. Και θα κλείσω με ένα. Όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και μας αξιολογούν με ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι από την Ένωση Ασθενών και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,

0: απέναντι στο παρελθόν. Αλλά ό,τι και να είναι, όποια και να είναι η κριτική, δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση μαζί σας και ως υφυπουργός και ως γιατρός, γιατί ξέρουμε ειδικά για το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, εκεί θα πάμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήταν ο υφυπουργός υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Ηρακλή, καλημέρα. Το σόου είναι για άλλες εκπομπές. Εδώ γίνονται ερωτήσεις. Από εκεί πέρα παίρνουμε απαντήσεις και ονοονόητο.
2: Και επίσης πολλές ερωτήσεις, να πούμε ότι είναι και ερωτήσεις ακροατών. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι είναι light μια ερώτηση, μπορεί να γράψει την δική του σκληρή ερώτηση για να την κάνουμε. Γιατί δεν την έγραψε τη σκληρή ερώτηση.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Το ξέρει ότι ο.
1: Άμα δεν μου το πείτε, το ξέρω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την πληροφορία ότι ανοίγει και νέα γραφεία. Έχει τα γραφεία στην Αμαλίας και εκεί σε έναν δρόμο από κάτω την Αμαλίας ανοίγει και νέα γραφεία.
1: Και ποιος θα πληρώνει?
0: Δεν ξέρω. Άντε πάλι με την ερώτηση. Ούτε το Ινστιτούτο ξέρω ποιος πληρώνει, ούτε τα γραφεία.
1: Το Ινστιτούτο
0: νοικιάζει νέα γραφεία.
1: Είδες, άμα είσαι καλός στη δουλειά σου. Γράφεις βιβλία,
0: ναι.
1: Πουλάς βιβλία.
0: Και έχεις έσοδο.
1: Και αυτά, αυτά πρέπει όλοι να ευγνωμονείτε. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι. Που σας έδειξε το δρόμο για να πάτε μπροστά.
0: Την εδρώνει τη φανέρα όμως ο Άδωνης. Όχι σαν κάτι άλλους. Να αφήσω και μια μπηχτή.
1: Εγώ θα μείνω ότι πρέπει να πάμε μέχρι το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να προλαβαίνουμε και να γυρίσουμε. Είναι κοντά το φεγγάρι. Επίσης θα μείνω σε αυτό που λέγεται ότι έχουν ποτέ αυτοί οι δρόσοι φανέλα. Έχουν
0: υδρώσει ναι,
1: σφίγγοντας χέρια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: καλό Σαββατοκύριακο, Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης,
1: τα
0: ξαναλέμε
1: εδώ.
0: Δευτέρα Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος και Τραμπ πρώτα Νετανιάχου.
1: Ποιος έρχεται τώρα?
0: Για να πάω κόντρα στον
1: τώρα,
0: Γεωργιάδη.
1: Έρχεται.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Intermittent Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό ημερή. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ενδρεβέντα Sports. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, επικρατώντας τη Μάλαγα 78-65. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Ρήτα σε Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πάνω πλή θα είναι η ΑΕΚ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Κατσίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβά Λουτσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμάρα. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χαμζά Μεντίλ, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφι, ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλες συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστογιώργος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ και Φυσιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στη Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague. Η Real Madrid αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, στον Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Για τα play-off της EuroLeague, από Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 81-87. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μπάχατς στην περμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαι την πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Παρασκευούλα, κύριε Πουρναρά, τα έχουμε πει, ζάχαρη. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής. Στον 943 Interventen Sports. Με Παναγιώτη Πουρναρά και Τζόρτζι Ιωάννου. Και φυσικά, σήμερα τελευταία μέρα, τελευταίος διαγωνισμός για live στα Τερτύπια. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια, το στέλνετε στο Viber του σταθμού για να διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει από τον Τζόρτζι Ιωάννου λίγο πριν τις 12 σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ένα τραπέζι για 4 άτομα. Λοιπόν, αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια, στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρου Τατοίου 56, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, με τους καλούς μαζέδες, τη live μουσική, το χορό, την ατμοσφαιριστική παρέα.

0: Χρόνια πολλά στα εξής, στα παρακάτω ονόματα: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Τον Αρσένη που ξέρω και τον Θεολόγο που μάλλον που ήξερα, μάλλον τον Αρσένη που είχα ακουστά και τον Θεολόγο που ήξερα από το Έθνος, έχουν πεθάνει και οι δύο μακαρίτες. Ο Αρσένης είναι ο γνωστός Αρσένης, ο Γεράσιμος, επώνυμο, γιορτάζει, θα γιόρταζε. Ο άλλος ήταν όμορφο, φίλος μου, καλό παιδί, συνάδελφος, ο Θεολόγος. Λοιπόν, Τζόρτζι! Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παιδιά, περιμένετε. Έλα Τζόρτζι, έλα κάθισε εδώ, το κοινό συζητάει. Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι? Με κοιτάς εμένα, το απέναντι στον κύριο Πουρναρά, για να είσαι, να μην φεύγει η φωνή σου, ο ήχος από τότε. Τώρα είσαι επαγγελματίας. Να μην φεύγει ο ήχος. Ο Κατσάτσος, γιατί κάτι οσμίστηκε και ήρθε να κοιτάξει ο κύριος Κατσάτσος. Τον βλέπετε. Ναι. Όρθιος, κοιτάει πονηρά. Να σου πω, θέλω να μου κάνεις τον ήχο του γαϊδάρου. Γελάζε,
1: να χλιμιντρήσω δηλαδή.
0: Τα χλιμιντρίζουν τα άλογα, ρε φίλε. Το γάιδαρο, γκαρίζει ο γάιδαρο, γκαρίζει. Όπως ο Πάριος τώρα, αν πας να τον ακούσεις στο Παλάς. Λατρεύω Πάριο, πήγα τον άκουσα. Τιμή και δόξα στον Πάριο, ότι από τις τελευταίες παραστάσεις, μακάρι να είναι 100 χρονών, αλλά γκαρίζει. Εγώ δεν σου λέω να κάνεις τον Πάριο, να κάνεις τον γάιδαρο.
1: Δεν ξέρω να τον κάνω. Τι να.
0: Κουρναρά, βοήθα λίγο. Κατσάτσο, μήπως ξέρεις να τον κάνεις, έρχεται ο Κατσάτσος, δεν χάνει ευκαιρία, ρε φίλε. Τα 20 δευτερόλεπτα στη δημοσιότητα. Έλα, κύριε Κατσάτσο, διπλά, γιατί δεν μπορεί να είναι ικανός ο.
2: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές τώρα.
0: Έλα, κάνε κάτι γαϊδάρο. Άλλο. Έλα, ακόμα μία. Μπράβο. Έλα, ακόμα μία. Μην γελάζε, κάνε το γάιδ. Απροπώνητο. Τι, έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι κερδίζει τη φανέλα. Έχω πάει να κάνω βασικό τον Τζόρτζι. Έλα τώρα, μπαίνει μέσα ο Κατσάτσος και τα δείχνει. Για κάνε ακόμα μία.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, πάρε το χρόνο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσάτσο. Να ξέρετε ότι ο γάιδαρος είναι από τα πιο εργατικά ζώα και από τα πιο μουλαρίσια ζώα, έτσι, δηλαδή κεφάλες ζώα. Και δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει, έτσι. Δεν το, και είναι και πολύ συμπαθητικά. Λοιπόν, το πιο συμπαθητικό, βεβαίως. Σήμερα λοιπόν είναι World Donkey Day. Κύριε Τζόρτζι, World Donkey Day, δηλαδή κάνε τη μετάφραση.
1: Παγκόσμια μέρα γαϊδάρου.
0: Μπράβο, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Ναι. Λοιπόν, ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Έτσι. Είναι η καταγωγή του από την Αφρική. Έτσι. Και, αλλά είναι ουσιαστικά ένα ξεχωριστό είδος. Ένα ξεχωριστό είδος. Έτσι. Και να ξέρετε ότι οι οπλές, ξέρεις τι είναι?
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Τα πόδια του γαϊδάρου.
0: Τα πόδια του γαϊδάρου. Τα πόδια του γαϊδάρου λέγονται πόδι, ρε. Μεγάλε δεν λέγεται οπλή. Οπλές. Βοήθησε τον Πουρναρά. Ναι, ρε παιδιά. Οπλές εκεί που. Το κάτω, εκεί που έχει με τα.
2: Ναι.
0: Που εκεί είναι η δύναμη του γαϊδάρου. Εκτός από κάτι άλλο, εκτός από την ουρά του. Λοιπόν, είναι θεωρείται από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Ξεκίνησε από την Αφρική, όπως σου είπα, μετά πήγε Ασία και μετά έρθει στην Ευρώπη, έτσι. Και στην Αμερική πήγε από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Πήρε ο Χριστόφορος Κολόμβος γάιδαρο και βαλέ, ναι, στο δεύτερο ταξίδι του. Μάλιστα. Δεν ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις το γάιδαρο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να κάνεις το γάιδαρο. Λοιπόν, να δούμε στην Αμερική. Όχι, δεν έχει κανένα αγγλικό. Τι έγινε, τι είχαμε χθες από μπάσκετ?
1: Τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
0: Της ΑΕΚΑΡΑΣ. Της Βασίλισσας.
1: Της Βασίλισσας.
0: Της Βασίλισσας, θα λες. Ναι, για πες.
1: Που έκλεισε τώρα ραντεβού με την Ρίτας,
0: δηλαδή,
1: αύριο 9 η ώρα.
0: Μετά τους διοργανωτές Μπανταλώνα που την απέκλεισε με δύο νίκες, 2-1 στη σειρά.
1: Πέταξε και την αμυνόμενη πρωταθλήτρια.
0: Την
1: αμυνόμενη νικήτρια, γιατί πέρσι.
0: Για την αμυνόμενη.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, ρε Πουρναρά, τι είναι
1: τη Μάλαγα.
0: Τι είναι αμυνόμενη η νίκη, τι είναι αυτό,
1: αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μάλαγα.
0: Αμυνόμενη, τι καταλαβαίνεις τώρα.
1: Υπερασπιζόταν τον τίτλο της.
0: Τι είναι αυτό καινούριο, από ποιο το έχει πει δηλαδή, και θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ πρωί-πρωί! Ποιο σου είπα, αγόρι μου, αμυνόμενη πρωταθλήτρια? Δηλαδή παίζει άμυνα η πρωταθλήτρια για να διατηρήσει αυτό, θες να πει.
1: Ναι.
0: Ποιο το είπε αυτό, πού το άκουσε? Από
1: το
0: κάπου
1: ακούσει,
0: το έχει
1: ακούσει.
0: Ναι, ναι, ποιο το έχει πει δηλαδή, θα με τρελάνετε εσεί τα νέα παιδιά.
1: Το έχει πει, δεν το θυμάμαι.
0: Αμυνόμενη πρωταθλήτρια. Την κάτοχο του τροπαίου, αδερφέ. τυργάτοχο του τροπαίου που θέλει να υπερασπιστεί, όχι να μηνθεί, που θέλει να υπερασπιστεί το τροπαίο τη. Αμηνό με θα τρελαθώ, ρε.
1: Δεν
0: κατσάτσο.
1: Το υπερασπίστηκε
0: πάντως. Ρε κατσάτσο, εσύ φταίς, κατσάτσο. Έβαλα αυτόν τον Τζόρτζ γιατί μου ήταν πιο συμπαθής. Είχα καλύτερη χημεία σε σχέση με σένα που σε θεωρώ αντίπα, δηλαδή αντιπαθητικό αντίπα κτλ. Λέγα και όμως ο κατσάτσο, αδερφέ, θα μου αμυνόμενη. Καταρχήν δεν είναι πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια είναι η Φενέρμπαξε. Γιατί κάνετε τέτοια λάθη? Φενέρμπαξε, το κορυφαίο είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και θα μου λες την ΑΕΚ αν πάρει το Champions League πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Αν πάρουν την Ευρωλίγκα, τι θα τους λέμε δηλαδή?
1: Προφανώς θα τους λέμε πρωταθλητές, αλλά τι να κάνουμε όταν, λέγεται Champions League. Όταν λέγεται Champions League.
0: Άσε τι λένε.
1: Είναι η δεύτερη, τρίτη προς τρίτη διοργάνωση.
0: Ναι, είναι διαφορετικά από το ποδόσφαιρο. Πάνω παραπάνω, γιατί υπάρχει μια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η UEFA που έχει και τις τρεις διοργανώσεις. Έτσι. Λοιπόν, στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Όλες οι καλές ομάδες, όμως οι δυνατές. Αλλά είναι ένα τρόπο, ένα σημαντικό τρόπο που αν το πάρει, που θα το πάρει, στο λέω. Σου κάνω πρόβλεψη, άσχετα τι λέει ο Πουρναράς, γιατί ο Πουρναράς είχε ένα γκομενάκι μικρό, τη Ρίτα. Ναι, όταν ήταν πιτσιρικάς, Ρίτα Ριτάκι. Και θέλει Ρίτα, δεν θέλει ΑΕΚ, θέλει Ρίτα, λόγω των αναμνήσεων που στο τέλος τον παράτησε η Ρίτα.
1: Συνήθως αυτός είναι λόγος για να στηρίξει ΑΕΚ όμως.
0: Υπάρχουν αποθυμένοι. Τον παράτησε, ναι. Του έχει μείνει.
1: Άρα είναι περισσότερο λόγος να στηρίξει την ΑΕΚ.
0: Η Μάλαγα ήταν το φαβορί.
1: Ναι.
0: Την κατατρόπωσε η ΑΕΚ, ναι, με την άμυνά της στο πρώτο ημίχρονο.
1: Απίστευτη.
0: Και
1: 7 ναι, πόντους στην πρώτη περίοδο πέτυχε.
0: Τρομερή άμυνα.
1: Και 21 στο ημίχρονο.
0: 21 η Μάλαγα.
1: Ναι.
0: Μου την άφησε η ΑΕΚ να πετύχει μόλις 21 πόντους. Ναι. Μάλιστα. Σοφός άκοτας, τα έχω πει. Τώρα ποιο είναι, υπάρχει φαβορία, δεν την ξέρω αυτή τη Ρίτα Ριτάκη.
1: Νομίζω η ΑΕΚ από τη στιγμή που πέταξε έξω το μεγάλο φαβορί.
0: Και έχει πετάξει τους, και την Μπανταλόνα,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα τώρα με τη Ρίτα.
0: Ναι, χαμηλά η μπάλα. Το Σάββατο, ναι, τι ώρα είναι τελικός?
1: 9 η ώρα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αν το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό της. Να το πάρει πρώτα και μετά θα τα πούμε. Το δεύτερο Champions League. Γιατί έχει πάρει άλλο ένα. Δεν έχει πάρει.
1: Το 18, ναι.
0: Πάλι με το Σάκοτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και τότε Μελαρετζάκι, Μάνι Χάρη.
0: Κάποτε το λέγανε Μπάγεβιτς του μπάσκετ το Σάκοτα οι Αγγλίδες. Τώρα ποιο Μπάγεβιτς, έχει ξεπεράσει τον Μπάγεβιτς του ποδοσφαίρου. Ο Σάκοντα, ο συμπατριώτης του. Ένα. Δεύτερον, η Ρεάλ έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό. Πες τα, εγώ θα τα λέω.
1: Η Ρεάλ έγινε η δεύτερη ομάδα, ναι. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες με την Χάπουελ. Έπεσα μέσα και στην πρόβλεψη που είχα δώσει.
0: Κουμπόσου. Ναι.
1: Που είχα δώσει για το στοίχημα.
0: Φοράει φόρμα, του λέω κουμπός και κοιτάει να δει αν είναι τα μαγαζιά.
1: Δεν κοιτάω, δεν ψάρωνω. Κέρδισε τη Χάπολ και έπιασα και εγώ το στοίχημα που είχα ρίξει.
0: Αυτό ήταν το σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στα ειδικά των παικτών.
0: Ναι.
1: Και περιμένει τον αντιπαλό της κι αυτή. Γιατί είναι σε ξεχωριστά ζευγάρια Ολυμπιακός και Ρεάλ.
0: Το ξέρουμε, φίλε. Ρεάλ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Και Ολυμπιακός περιμένει αντίπαλο. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει στα δύο παιχνίδια.
0: Μάλιστα, ποια είναι τα παιχνίδια?
1: Παναθηναϊκός Βαλένθια, η Ζαλγκύρης Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4.
0: Ναι.
1: Η Ζαλγκύρης, αν δεν κάνω λάθος, στις 8.
0: Μάλιστα. Από το δαιμόνιο Tipster, εδώ του σταθμού, τον Παναγιώτη Πουρναρά, περιμένω τα προγνωστικά του για απόψη για αυτά τα δύο μάτσα. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Θα ισοφαρίσει 2-2. Μάλιστα. Και Ζαλγκύρης, είπαμε, με
1: Φενέρμπαχτσε. Ναι.
0: Φενέρ. Μάλιστα. Δηλαδή η μοναδική σειρά που θα συνεχιστεί θα είναι το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Εσύ τι πιστεύεις, Γαϊδούρη? Η μέρα Γαϊδουρουγιού.
1: Νίκη Ζαλγκύρης.
0: Να τα, ναι.
1: Τώρα για το Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι πολύ ωριακό παιχνίδι τώρα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί Βαλένθια. Το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκός Βαλένθια είναι πολύ ωριακό.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Πού θα κριθεί, αφού είναι ωριακό, πού πιστεύεις δηλαδή θα κριθεί?
1: Στο ποια ομάδα θα μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό της? Γιατί η Βαλένθια μόλις μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της στο προχθεσινό μάτς, πήρε διαφορά, έφτασε διαφορά στους 19, ξέφυγε. Οπότε ναι, είναι πολύ πιθανό να μπορέσει να το κάνει και τώρα.
0: Μάλιστα, κύριε Πουρναρά, που λέτε θα κριθεί το σημερινό μάτς στην Telekom Arena, πώς λέγεται?
1: Telekom Center Athens.
0: Σε Telekom Center Athens. Στα περισσότερα rebound. Okay, κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Έμαθες πώς να κάνεις το γάιδαρο, μήπως φεύγονται να μας κάνεις το γάιδαρο. Έλα, φιλιά, γεια.

0: Εντάξει, λέμε ρε παιδιά κάποια πράγματα στο βερμπαλισμό που μας διακρίνει, αλλά μην το κάνουμε. Και Λίσσα Κυριάκο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ χαρούμενος. ΑΕΚτζής, λέει, μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη, μόνο ΑΕΚ. Η μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Σε όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω, αλλά στο βερμπαλισμό και λόγω των ημερών και λόγω της νίκης να το δεχτώ. Εντάξει, Κυριάκο. Ο γίγαντας ο Κώστας ο Χατζής δεν ασχολείται πολύ με τη Σπυριάρα. ΑΕΚτζής ο Κώστας, για να μην μου έχει γράψει τίποτα για την μπασκετική ΑΕΚ, αν ήταν η ποδοσφαιρική. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο λέει: καλή σου μέρα, φίλε μου. Καλή εκπομπή. Σήμερα μου κάνεις παρέα στη Λευκωσία που ήδη μετράει 28 βαθμούς. Πω, πω, ζέστη. Δεν υπάρχει κάτι άξιο λόγου ποδοσφαιρικό, γι' αυτό θα πάμε στο μότο της ωραιότερης μέρας του Σαββατοκύριακου. Όσο ασχολείσαι με το χθες, χάνεις το σήμερα. Σοφία, σοφία. Γιατί δεν υπάρχει άξιο λόγου ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Η Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία την είχαν κάνει κάτι μεταξύ Πανσεραϊκού και Αστέρα Τρίπολης, οι αντίπαλοι, μάλλον, οι Έλληνες οπαδοί, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, έτσι την είχαν κάνει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Από χθες το βράδυ, δικαιωματικά, με δεύτερη νίκη, κόντρα στο δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί της διοργάνωσης, τη Στρασμπούργκ, την κέρδισε στο Βαγέχας, στο στενό γηπεδάκι της, την κέρδισε όμως και στο Στρασβούργο 1-0, θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Μια καλή ομάδα και είναι στον τελικό, θα κόντρα στην Crystal Palace, η Crystal Palace που και αυτή με δύο νίκες προκρίθηκε, όπως το πρώτο μάτς έτσι και στη Ρεβάνς στο Λονδίνο κέρδισε 2-1, η Βαγεκάνο 0-1 την Στρασμπούργκ, και έτσι έχουμε το ζευγάρι του Conference League, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Εγώ, αυτή η επιτυχία της Ράγιο Βαγεκάνο δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην τεράστια προσπάθεια που είχε κάνει η ΑΕΚ να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα που είχε χάσει στο Βαγέχας. Έφτασε πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά σε μια πρόκριση. Είχα πει από τότε, μάλλον πριν ακόμα πριν ακόμα γίνουν οι αγώνες με τη Βαγεκάνο, πως είναι πια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να έφτανε στον τελικό, από τη στιγμή που θα προκρινόταν στα ημιτελικά. Δύο παιχνίδια ήταν και δικαιώθηκα. Η Βαγεκάνο που ήταν το outsider, ξεκάθαρα outsider, κέρδισε με δύο νίκες στη Στρασμπούργκ. Οι διαφορές σε αυτό το επίπεδο είναι μικρές. Λοιπόν, αποκτάει όμως μεγάλη αξία και όλο αυτό που έκανε η ΑΕΚ εκείνη την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφια, που έφτασε πάρα πολύ κοντά, που κέρδιζε με 3-0 την Βαγεκάνο και είχε δει το θαύμα να γίνεται πραγματικότητα. Μια στιγμή έδωσε τη δυνατότητα στη Βαγεκάνο να μειώσει 3-1, να βρει ξανά σκορ πρόκρισης και μετά όλα ουσιαστικά είχαν τελειώσει. Και όχι μόνο αυτό, η Βαγεκάνο στη δεύτερη μόλις παρουσία της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, η Βαγεκάνο καταφέρνει να φτάσει σε ένα τελικό, στο τελικό του Conference League κόντρα στην Crystal Palace, και σε μονό παιχνίδι όλα γίνονται, θα πω εγώ. Στο άλλο μάτς, η Νότιχαμ του Έμερι διέλυσε την, συγγνώμη, η Άστον Βίλα του Έμερι διέλυσε την Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήρε εκδίκηση και για εκείνη τον αποκλεισμό της στο Conference League πριν 2 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Κυριολεκτικά τον διέλυσε την Νότιχαμ Φόρεστ. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό αν τερματίσει. Οκ, μου το έπαιζε, φίλε, το έφερε, θα το πω. Το πούμε. Λοιπόν, τον φάγατε το Γιαζίτζι, τον έφαγε με τη Λίμπα. Ρίξει χιαστού Γιαζίτζι στην προπόνηση. Ρίξει χιαστού Γιαζίτζι στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε. Περαστικά στο παιδί. Τι έλεγα. Α, η Άστον Βίλα πέρασε στον τελικό του Europa League. Θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, που κέρδισε 3-1 την Μπράγκα. Η Μπράγκα, παρότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 7, ήταν πολύ ανταγωνιστική. Νότιχαμ Φόρεστ Φράιμπουργκ με την, συγγνώμη, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, με την Άστον Βίλα με τον Έμερι να πηγαίνει για την πέμπτο Europa League, το πέμπτο τρόπαιο.
1: 943 Intervetten Sports. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 10:30.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εφραστή εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία, καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Διασωλωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλέη Κυριακού, νοσηλεύεται το 12χρονο παιδί που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο με 7 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
2: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Θυμίζω την δυσάρεστη είδηση που πληροφορηθήκαμε λίγο πριν από το πρώτο break, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιαζίτζη, ρήξη χιαστού στην προπόνηση, τέλος σεζόν, πιθανότητα τέλος και η καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιαζίτζη, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και αυτό τον άφησε πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, είναι γενικότερα και άτυχος, δεν τον πήγε η κατάσταση στον Ολυμπιακό, θεωρώ, τον Τούρκο. Έλεγα προηγουμένως, με αφορμή το ότι η Άστον Βίλα πέρασε το υλικό του Europa League, ότι θα είναι η ευκαιρία για τον Emery, αυτόν τον σπουδαίο Ισπανό προπονητή, να πάρει την πέμπτη κούπα Europa League. Έχει πάρει μία με τη Villarreal και τρεις συνεχόμενες με την Σεβίλη. Όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση από τους πάγκους ο Emery, θα μπορούσε, πόσο μάλλον όταν αναχωρήσει και από τη ζωή, θα μπορούσε η UEFA, μακάβριο αυτό που θα πω, αλλά έτσι μου έρχεται, να το ονομάσει αντί για Europa League Emery τη συγκεκριμένη κούπα. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής, πόσο μάλλον αν κάνει 5 τις κατακτήσεις. Πρέπει να τη θεωρήσει σαν δικιά του τη συγκεκριμένη διοργάνωση, το Europa League. Ο Emery έχει την τεχνογνωσία και είναι πολύ κοντά στο να επιβεβαιώσει αυτό που είχε δεσμευτεί όταν αναλάμβανε την Aston Villa το 2022, ότι θα προσπαθήσει να φέρει ένα τρόπαιο στο σύλλογο του Birmingham. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό αυτή η εξέλιξη. Ήταν καλή για τον Ολυμπιακό η συγκεκριμένη εξέλιξη, για τον απλούστατο λόγο ότι εφόσον κατακτήσει το Europa η Aston Villa, λοιπόν, και είναι και στην τετράδα, τώρα είναι ισόβαθμη με τη Liverpool της Premier League, τερματίζει μέσα στην τετράδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πηδάει ένα προκριματικό γύρο, θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του καλοκαιριού του Champions League, εφόσον βεβαίως τερματίσει δεύτερος ο Ολυμπιακός και όχι τρίτος που είναι τώρα.

Όπως διαβάζω, δεν κρατιούνται οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα μπουν νέες πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Βαρκελόνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες. Θα είναι πολύ έντονο το κυτρινό μαύρο χρώμα το Σάββατο στην Βαρκελόνη και στην Μπανταλώνα. Εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ έχουν εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψουν μέσα σε ένα 24ωρο, να πάνε να δουν το μάτς και να γυρίσουν, για ώστε να βρεθούν δίπλα στην ομάδα του Σάκοτα στην προσπάθεια για ευρωπαϊκού κούπα. Είναι κυριολεκτικά φρενίτιδα αυτό που από χθες το βράδυ παρατηρείται στους κόλπους των φίλων της ΑΕΚ, να βρεθούν στην Παντελώνα και στην Ισπανία, στην Καταλωνία, περιμένουν τις επόμενες ώρες τσάρτερ από Ελλάδα για τον τελικό.

Να πούμε, να δώσουμε μια συμπληρωματική πληροφορία για τον τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Έτσι, η ρήξη χιαστού είναι στο ίδιο πόδι που είχε ξαναπάθει χιαστό στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Άχτορ. Είναι η τρίτη φορά συνολικά στην καριέρα του, αφού είχε υποστεί αντίστοιχο τραυματισμό χιαστούς και όταν αγωνιζόταν στη Λίλ και είχε μείνει εκτός από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2020. Είναι ο τρίτος χιαστός για το Γιαζίτζη, ο δεύτερος στο ίδιο πόδι σε αυτή τη διετία του στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, χαμός γίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν το πολύ αναμενόμενο κλάσικο με την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει με καζάνι που βράζει. Πρόσφατα προκάλεσε τεράστιο ντόρο στα social media ο τσακωμός του Βαλβέρδε με τον Τουαμενί και ο τραυματισμός του Βαλβέρδε. Λοιπόν, ενώ το Foot Mercato έρχεται σήμερα να αποκαλύψει άλλο επεισόδιο του Κιλιάν Εμπαμπέ με το Βινίσιους, παρότι οι δύο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα είχαν άριστες σχέσεις, παραλίγο να πιαστούν στα χέρια, έτσι. Δεν χειροδίκησε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στην περίπτωση αυτού του επεισοδίου του Εμπαπέ με τον Βινίσιους, αλλά οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, και είναι ένα ακόμα από τα πολλά επεισόδια που έχουν συμβεί, πρωτοφανή επεισόδια στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης την τρέχουσα σεζόν. Έφτασαν πρόσωπο με πρόσωπο, σπρώχθηκαν, βρίστηκαν, είπαν χοντρές κουβέντες, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρξε στην περίπτωση αυτού του καυγά του Μπαπέ με του Βινίσιους χειροδικία.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για το υπαρκτό και προχωρημένο ενδιαφέρον της Dortmund για τον Καρέτσα, μέχρι και με την πλευρά του παίχτη μίλησαν οι Γερμανοί, οι Βεσφαλοί, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό συγκριτικό παράδειγμα για τα διάφορα τρελά ποσά που ακούγονται από ελληνικές ομάδες στις απαιτήσεις τους για να δώσουν, να πουλήσουν νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η Genk έχει ορίσει ως τιμή εκκίνησης για τον Καρέτσα τα 45 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λένε ότι από τις μανατζερικές πιάτσες ότι οι Βέλγοι θα μπορούσαν να πουλήσουν τον Καρέτσα και με 35-10 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι έχουν ορίσει ως τιμή εκκίνησης, αρκεί να υπάρχουν και υψηλά μπόνους. Αλλά θα μπορούσαν μετά από διαπραγμάτευση αυτές οι εκτιμήσεις να πέσουν στα 35 συν υψηλά μπόνους. Έλα όμως που οι Γερμανοί δεν θέλουν να δώσουν πάνω από 30 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, δηλαδή να σκάσουν το transfer fee συν bonus να είναι 25 με έως 30 εκατομμύρια για τον Καρέτσα. Και ακούμε, ο Ολυμπιακός για τον Μουζακίδη θέλει 40 εκατομμύρια, 45, ή ξεκινάει και αυτός από εκεί. Ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια θέλει πάνω από 30 εκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα ότι ο Καρέτσας αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, οποιονδήποτε ρωτήσεις στην ευρωπαϊκή πιάτσα, στη μανατζερική και όχι μόνο στη μανατζερική, μαζί με τον Τζόλι, είναι οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν τη μεγαλύτερη μεταπολιτική αξία και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλον ο Καρέτσας, ούτε με τον Μουζακίτη, ούτε με τον Κωνσταντέλια, ούτε με τον Παυλίδη. Πέστε μου ονόματα. Αυτά. Και όμως βλέπετε ότι η Ντόρτμουντ, μια ομάδα που πληρώνει χρήματα, δεν μπορεί, τον κοστολογεί μέχρι 30 εκατομμύρια και ας ξεκινάει από τα 45. Τροφή για σκέψη το παράδειγμα του Καρέτσα.

Σας έχω ενημερώσει από τον Φεβρουάριο ότι στον Παναθηναϊκό και η προεργασία για τον μεταγραφικό προγραμματισμό του καλοκαιριού είχε ξεκινήσει με το που ολοκληρώθηκε η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, αλλά και οι βολιδοσκοπήσεις σε προπονητές, και το ένα και το άλλο. Ειδικότερα οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού δεν διακόπηκαν ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ φυσυχασμός από τον Κοτσόλη και τον Κορώνα. Σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν υποθέσεις που είναι πολύ προχωρημένες, άλλες που έχουν μείνει στην αρχική προεργασία. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπως ο Τσάπρας που υφίσταται προφορική συμφωνία, αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι θα έχει να κάνει και με τον νέο προπονητή και όχι μόνο αυτό. Έτσι, οι δικές μου πληροφορίες, σας το είπα και την Δευτέρα ή την Τρίτη, θέλουν τον Παναθηναϊκό να έχει συμφωνία με 4 παίχτες. Με 4 παίχτες, ένας από τους οποίους είναι ο Τσάπρας. Επαναλαμβάνω, όχι υπογεγραμμένα συμβόλαια, αλλά να έχουν έρθει σε συμφωνία. Είτε μείνει ο Μπενίτεθ είτε φύγει ο Μπενίτεθ, άσχετα πως πλασάρεται τώρα επικοινωνιακά, ο Παναθηναϊκός θα κάνει από 8 ως 10 μεταγραφές δεδομένα. 8 ως 10 μεταγραφές δεδομένα. 19 έκανε συνολικά την τρέχουσα σεζόν, καλοκαίρι και Γενάρη. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είτε είναι ο Μπενίτεθ προπονητής είτε όχι, και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να διαρρεύσει και να θεωρείται μείον για τον Μπενίτεθ ότι ζήτησε από 8 ως 12 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει, με Μπενίτεθ ή χωρίς Μπενίτεθ, το καλοκαίρι θα κάνει τουλάχιστον 8 έως 10 μεταγραφές, τουλάχιστον 8 έως 10 μεταγραφές, και αναμένονται να αποχωρήσουν από το τωρινό ρόστερ 15 έως 18 ποδοσφαιριστές. Έτσι όπως σας λέω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ένα Παναθηναϊκό που θα πρέπει να ξεκινήσει εκεί 20-22-23, πότε ξεκινάει Ιουλίου, και η προετοιμασία του ένα μήνα πριν, ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορο στις όποιες κινήσεις του για παίχτες, για κάποιους παίχτες. Δεν μπορεί να κάνει όλες τις μεταγραφές, να τις έχει κλείσει μέχρι τέλος Ιουνίου, εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά και στο θέμα του προπονητή. Το θέμα του προπονητή θα ξεκαθαρίσει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Δεν είναι εύκολο και λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και λόγω των συζητήσεων που γίνεται, να έχει βρει προπονητή. Άλλωστε τα play-off τελειώνουν 17-18 Μαΐου, που τελειώνουν, να διώξει τον Μπενίτεθ και να έχει βρει τον αντικαταστάτη του έτσι στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα του νέου προπονητή στο Παναθηναϊκό θα κλείσει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Επίσης δεν χρειάζεται να, είναι, να, υπάρξει, να υπάρχει νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό για να βγει στην αγορά για στόπερ, ένα τουλάχιστον, δύο χαφ, εξάρι και οχτάρι, τερματοφύλακα, δεξιό και αριστερό μπακ και επιθετικό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έξι, εφτά, οχτώ θέσεις. Εφτά με οχτώ θέσεις, όποιος και να ήταν προπονητής, ο Παναθηναϊκός θα κινιόταν για την ενίσχυση για μεταγραφές στις θέσεις που σας είπα.

Επειδή ακούω έχει ανεβεί πάρα πολύ υποψηφιότητα Χριστογιώργου στον Παναθηναϊκό. Ξέρετε την άποψή μου για τον Χριστογιώργο. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Τον θεωρώ για παράδειγμα ανώτερο του Τσιφτσί. Έτσι. Πλέον είναι και τροπεούχος και πελούχος. Έχει όλη αυτή την οριμότητα για να κάνει και να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έχει ανεβεί λοιπόν υποψηφιότητα επιστροφή Χριστογιώργου στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς Μπενίτεθ ο Λαφών επιστρέφει στην ΑΝ. Αν υπάρξει τεράστια ανατροπή και μείνει ο Μπενίτεθ, το ξανασυζητάμε για Λαφών. Ο Κότσαρης, εκτός κι αν ο ίδιος θελήσει να αποχωρήσει, θα μείνει. Ο Τσάβες, ο οποίος είναι μια επιλογή Κοτσόλη και δεν τον έχουμε δει καθόλου γιατί δεν τον βλέπει ο Μπενίτεθ. Αν φύγει ο Μπενίτεθ, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν παραμείνει για δεύτερος. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός κάνει συζητήσεις για την απόκτηση βασικού κίπερ. Έχω ξαναπεί ότι ο Οδυσσέα Βλαχοδήμου είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη υπόθεση, παρότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, επαφή, και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Έτσι. Είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός είχε επαφές με την Μπέτις. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο Βλαχοδήμου και ο Αλαφούζος, συγγνώμη. Είχε επαφές με τον Βλαχοδήμο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο Αλαφούζος στην Ισπανία, στη ρεβάνς με την Μπέτις, τότε εκείνες τις μέρες. Ο Βλαχοδήμος δεν θα μείνει στη Σεβίλη, θα φύγει από τη Σεβίλη. Αλλά για να έρθει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να περιμένει μέχρι τέλος Ιουλίου, για να μην πω μέχρι τον Αύγουστο. Έχει τέτοια πολυτέλεια. Σύμφωνα με την μανατζερική πιάτσα, τις μεγαλύτερες πιθανότητες για τον Βλαχοδήμο έχουν ομάδες της Bundesliga. Πιο πιθανό δηλαδή είναι να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, στην Γερμανία και όχι στην Ελλάδα, ο Βλαχοδήμος. Στα στόπερ έχει τελειώσει, θεωρώ, η καριέρα του Γετβάη, παρότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θα απολυθεί, θα παραχωρηθεί το καλοκαίρι. Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση το Πάλμερ Μπράουν, αλλά είναι γυάλινος και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα προσπαθεί να βρεθεί μια φόρμουλα να πουληθεί με ένα αντίτιμο και αυτός. Η προτεραιότητα του Κοτσόλη είναι απόκτηση ενός γρήγορου στόπερ που θα είναι και ηγετικός, θα είναι και καλός με την μπάλα. Αλλά νομίζω θα πάρει και δεύτερο στόπερ ο Παναθηναϊκός και αν είναι σωστή η ενημέρωσή μου, ο ένας από τους δύο θα κλείσει νωρίς και έχει ήδη κλείσει ο ένας από τους δύο στόπερ. Στα χαφ ο Παναθηναϊκός πάει σίγουρα για δύο, για εξάρι και για οχτάρι. Στη βιτρίνα έχει βγει για πώληση ο Τσέριν, θα φύγει ο Σοκό, θα φύγει ο Βελένα, θα φύγει και ο Ρενάτο Σάντσες που είναι δανεικός. Η προτεραιότητα είναι να κλείσει πρώτα το οχτάρι και μετά το εξάρι.

να αποκτήσει τρία χαφ. Δεν μιλάω για δεκάρια, μιλάω τώρα για χαφ. Εκεί που παίζουν στο 6 και στο 8 ο Παναθηναϊκός, θα παίξει ως πιθανότητα μόνο αν φύγει και ο Σιώπης. Τέλος τους φορ, center φορ, γιατί ο Μπενίδης έχει ζητήσει και center φορ και βασικό μάλιστα. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός κοιτάει, γιατί ο μοναδικός σίγουρος στην αφετηρία της νέας σεζόν είναι ο Ανδρέας Τετέι. Ο Σβιντέρσκι από τον περασμένο Γενάρη πωλείται. Ο Πάντοβιτς θα δοθεί λογικά δανεικός. Και είναι μεγάλο ερωτηματικό ο Ντέσσερς κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και φορ, center φορ, και έχει μιλήσει με αρκετούς ήδη. Αρκετές περιπτώσεις έχει εξετάσει. Αυτά για τον Παναθηναϊκό.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα χαιρετήσουμε, γιατί ακολουθεί Γιώργος Χελάκης, θείος από το χωριό, για το 12-2. Να είστε καλά. Δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Νίκος Κατσάτσος, Ανδρία Αναπούλιου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θείος από το χωριό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε?
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε?
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα?
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Γιουσούφ Γιαζίτση είπε στηρίξει προς τους ουσιαστούς την προπόνηση των Πειραιωτών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Μέχρι χθεσινή τη νίκη επί τη Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τη τρόπαιο απέναντι στην Ρήτα. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλου στο πλευρό σα για την Κούπα. Το μήνυμα τη κυτρινόμαυρη ΠΑΕ στην ομάδα μπάσκετ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζαμπόλ στις 9 και 4. Το ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Inter Veten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A 10 παρατέρατο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέρατο Lens Nad. Στο άλλο μας της EuroLeague, η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγίριο Αρένα. Στο Βόλιο Ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από τον Σύλλογο. Στις γυναίκες, ο Ζαόν Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Είχαμε ένα μπλεξιματάκι αστυνομικής υφής και καθυστερήσαμε, ζητώ συγγνώμη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ή περίπου όλα καλά. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Τζόρτζι Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Το οποίο βέβαια έχει μετανιώσει περματιδώς αυτήν την είδηση, υποχρεωμένος. Έχει μετανιώσει που δεν πήγε στην Πρέβεζα που τον περίμενε αυτή η κυρία των 52 Μαΐων, νέα κοπέλα δηλαδή. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Θα απευθυνθούμε στα ελεήμονα αισθήματα του Δήμου του Τσαπαλιάρη την επόμενη φορά που θα πάμε Πρέβεζα, έτσι δεν είναι? Την επόμενη φορά, έτσι, η κοπέλα έτσι κι αλλιώς θα μας περιμένει. Νέα κοπέλα είναι, έχει το πλεονέκτημα αυτό, θα μας περιμένει. Έλα.
1: Εντάξει, άλλοι έχουμε πλάνο εξαρτίας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι χειρότερα, ρε?
1: Διασκεδαστή σε 6 χρόνια δεν είναι
0: δηλαδή.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Σογιαζίτζι είναι αυτό. Ελλάδο. Λοιπόν, αυτός είναι ο γίγαντας Τζόρτζις Ιωάννου που τον ακούσατε για λίγο και επειδή έτυχε κάτι στο Βαγγέλη και έπρεπε να φύγει. Ο οποίος σου λέει, κοίταξε τι παθαίνει ο Γιατζίτζι, έχει 3 γιαστούς 6 χρόνια. Εγώ έχω 6 χρόνια να βρω γυναίκα, το ίδιο είναι. Όπως το πάρει κανένας. Αυτό δεν λες?
1: Όχι.
0: Τι λες, αυτό λες?
1: Μετά λέμε για το πλάνο το δικό μου, το πλάνο εξαρτίας.
0: Ρε, το πλάνο θα υλοποιηθεί. Τίποτα, δεν θέλω κουβέντα, δεν ακούω τίποτα. Το πλάνο θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχουμε σήμερα? Έχουμε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Και αναφέρομαι σε δοκιμασία διότι η Βαλένθια είναι ένα σκληρό καρύδι, όπως θα απέδειξε και στα 3 παιχνίδια, και στα 2 που είχε στο γήπεδο της και σε αυτό που κέρδισε έτσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι μια δοκιμασία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται απλώς σοβαρότητα. Διότι αν υπάρχει σοβαρότητα, μπορεί να γίνει η δουλειά και ο Παναθηναϊκός να μην υποστεί άλλη ταλαιπωρία, να σφραγίσει και αυτός το εισιτήριό του για το Final Four. Είναι πραγματικά άτυχος ο Γιατζίτζι, πάρα πολύ άτυχος. Να του ευχηθούμε να έχει αδάμαστη θέληση και να υπομείνει και αυτή τη δοκιμασία και να επανέλθει γερός στα γήπεδα.

Ο φίλος μου Αντώνης λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη, χειαστεί τελικά ο Γιαζίτζη κανένα εξάμηνο έξω? Δηλαδή, μην το λες εξάμηνο, να το λες οχτάμηνο. Καλός παίκτης και αδικημένος από τον coach Μέντι, λέει ο φίλος μου Αντώνης την άποψή του. Και η φίλη μου η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: εγώ είμαι μικρότερη από την κυρία στην Πρέβεζα που θέλω τον Ιωάννου, αλλά με απορρίπτει ο Τζόρτζη γιατί δεν ξέρω, λέει. Αν θέλει να ανταλλάξουμε τηλέφωνο να τα πούμε, είναι σεμνό παιδί η αποστολή μου. Ο Τζόρτζη δεν σε απορρίπτει, μην το πάρει έτσι. Είσαι μια γνωστή ακροάτρια του σταθμού και σου λέει: εν πάση περιπτώσει, εάν συνάψω σχέση με την αποστολή, δεν θέλω να τα λέω αυτά τα πράγματα από το μικρόφωνο. Θα τα πω. Η αποστολή, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνεί συνέχεια με τον σταθμό. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μια μικρή μετά από καιρό δυσλειτουργία, θα γίνουμε βούκινο. Αυτό σκέφτεται το παιδί, αποστολή. Και θέλω, σε παρακαλώ, το λάβει σοβαρά υπόψη του. Να του δώσει διαβεβαιώσει πως ό,τι και αν συμβεί ή αν δεν συμβεί, να μείνει μεταξύ σα. Μην εκτεθεί το παιδί στο πλατή κοινό, βγει εδώ πέρα και στείλει ένα μήνυμα. Εγώ υποχρεωμένο να το διαβάσω και γίνουμε ρεζίλοι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητό, αποστολή μου.

Ο φίλος μου Γιάννης λέει περαστικά στο Γιατζίτζι, 3 χρόνια και προσφορά πολύ λίγη. Ο Ολυμπιακός θα το πληρώσει και το νέο συμβόλαιο που θα κάθεται η μοίρα του ποδοσφαιριστή αλλά και το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, να δείτε, οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, για τέτοια θέματα είναι ασφαλισμένοι. Και έτσι, επομένως, ναι, μεν συμβόλαιο, αλλά υπάρχει και η ασφάλιση που αναλαμβάνει έτσι, ένα κομμάτι αποπληρωμή του συμβολέου. Μπορεί και ολόκληρο, δεν έχω υπόψη μου, δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή του σωματείου. Ο φίλος μου Θανάσης μου κάνει πλάκα εδώ με φωτογραφίες του Ντιφάλα και λέει: ελπίζω ο συγκεκριμένος διαιτητής σήμερα να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Και εγώ λέω, γιατί αυτό μπορώ να πω αυτή την ώρα, πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη, ο καλός Παναθηναϊκός, από κανένας είδους σφύριγμα και από κανέναν για να πάρει το παιχνίδι με τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four.

Τώρα πώς έγινε αυτό, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, έτσι. Αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αυτές έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι 6, χάνοντας ουσιαστικά όλο το 2026. Έτσι, θυμίζω ότι και το 2024 στην Τρίπολη μόλις είχε μπει, έπαθε τη ζημιά και είναι η τρίτη φορά που παθαίνει αυτόν τον τραυματισμό για Ζήτση. Τον είχε πάθει και το 2019 όταν αγωνιζόταν στη Λίλη σε ένα παιχνίδι με τη Μονάκο. Δυστυχώς.

Εντάξει ρε φίλε μου Αθανάσια, τώρα αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε, δηλαδή το αν ο διαιτής Ντιφάλ απορρίστηκε στο παιχνίδι, αυτό θα προστατέψει ή θα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό? Αυτό είναι τώρα το θέμα που θα συζητήσουμε.

Έκανε δηλώσει σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, και είπε ότι είναι πλήρης η απαγόρευση μέχρι το 18 ετών για τα πατίνια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά τα προβλήματα με το πρόσφατο. Το τραγικό είναι πολλά τα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα. Έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα, διότι ένα παιδί που τρέχει με ένα πατίνι 14-15 ετών και αναπτύσσει ταχύτητα 50, 60 και 70 χιλιόμετρα, έτσι, χωρίς να ξέρει τα σήματα κυκλοφορίας, χωρίς να ξέρει τι είναι το stop ή ενδεχομένως να μην ξέρει τι είναι το stop, είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος για, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του πρώτα απ' όλα, αλλά και για τη ζωή του οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα για τα ηλεκτρονικά πατίνια, μέτρα που κατά τη γνώμη μου έχουν αργήσει να πάρθουν. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, υπέρ της πλήρους και καθολικής απαγόρευσης, τέτοια μέτρα, ας πούμε, ή των υψηλών ποινών, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάποια μέτρα πρέπει να πάρθουν. Είναι λύση το πατίνι, πολλές φορές για μέσα στην πόλη, αλλά εξαρτάται ποιος είναι πάνω στο πατίνι, παιδιά, έτσι. Και τι πραγματικά προσόντα και εφόδια έχει για να λειτουργήσει σωστά και να γνωρίζει τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι κάνουμε κλήρωση, τελευταία κλήρωση για τα Τερτύπια Live. Τερτύπια Live, έτσι, ένα υπέροχο μαγαζί στην Τατοίου, εδώ στα Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση. Σου κάνω ένα υπέροχο δώρο, σου στρώνω το τραπέζι να πας εσύ και η παρέα σου. Τέσσερα άτομα να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα στα Τερτύπια Live. Να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξεχαστή. Και μπορείτε λοιπόν για να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση. Γιατί εμείς διαγωνισμούς δεν κάνουμε, κληρώσεις κάνουμε. Στο Viber σταθμού, στο 6939-943-943, να στείλετε αχρεωστήτως στο μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και θα κάνω κλήρωση εκεί γύρω στις 2 παρά τα 4.

Η Ελστάτ μας ενημερώνει ότι εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Άλμα στο πετρέλαιο κίνηση, συν 32,4% σε αιτήσια βάση, στη βενζίνη συν 17,1% και σε κάθε άλλου είδους καύσιμα συν 42,4%. Έτσι. Και όταν έχουμε αυξήσει τα καύσιμα, έτσι, αυτά συμπαρασύρουν τις αυξήσεις, οτιδήποτε κινείται έτσι και μεταφέρεται σε όλα τα εμπορεύματα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε βεβαίως, υπάρχει αμοιβολία και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Κρούση για τον Πασχαλάκη λέγεται πως έκανε ο Άρης. Ο Πασχαλάκης είναι στα 37 του. Πιθανότατα αυτός είναι ο τελευταίος του χρόνου στον Ολυμπιακό. Τελειώνει και το συμβόλαιό του. Έχει γραφτεί ότι τον καλοκοιτάει και η Καλαμάτα. Εφόσον ο Πασχαλάκης αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, πράγμα που από ό,τι φαίνεται θα το κάνει, και πέρα από την Καλαμάτα και πέρα από τον Άρη θα βρεθούν και άλλες ομάδες για έναν τόσο καλό τερματοφύλακα.

χθες στο μπάσκετ η Ρεάλ την καθάρισε την Χάπολ όπως περίπου αναμενόταν και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια για το μεγάλο ημιτελικό στο Final Four. Αυτή τη φορά δεν είχε πρόβλημα, έτσι, κανένα πρόβλημα, καθάρισε. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα και η Ζαλγκίρις με τη Φενέρμπαχτσέ, αν η ομάδα από τη Λιθουανία δίνει το παιχνίδι στην έδρα της μπορεί να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να την επιστρέψει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, ή θα παραδώσει σήμερα το πνεύμα της.

Αλλά νομίζω ότι χθες και αυτό, σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα, που την καθάρισε, δεν την άφησε να αναπνεύσει από την αρχή ως το τέλος. Έκανε επίδειξη ανωτερότητας η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ μπάσκετ από την ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση, με πολλούς πρωταγωνιστές, με πολύ ωραίο μπάσκετ, με πάθος. Και το Σάββατο θα διεκδικήσει την κούπα και ευχή μας είναι να τα καταφέρει.

Μάλιστα, η ΑΕΚ θα φτάσει για 7η φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ. Για 7η φορά, έτσι. Η αρχή γίνει με τη Σλάβια Πράγας το 1968 μπροστά σε 80.000 κόσμο τότε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τώρα θα έχει απέναντί της την Ρίτα Βιλνιούς, μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη από τη Μάλαγα. Αυτό λέω, δεν θέλω να κάνω άλλου τύπου και άλλου είδους προγνωστικά.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια είναι απόψε στις 9:15. Το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με την Φενέρμπαχτσέ είναι νωρίτερα, είναι στις 8.

0: Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει στις καλές του και παραγωγικές εμφανίσεις, αν δεν θα υπάρχει ατμόσφαιρα γύρω-γύρω περιραίουσα που να οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα κόντρα στη Βαλένθια, και αν αυτή τη φορά αυτή η ανοιχτή πληγή, η πληγή των επιθετικών rebound κλείσει και δεν δίνεται η δυνατότητα στους Ισπανούς να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους. Νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί του μάτς. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση του Πάνο Πουρναρά και αμέσως θα ξαναλέμε.
1: .43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Στην αυτηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση όπως προανέγγειλε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έφραστη εγκυχηρία στην Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο και της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Στον καιρό νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις. Σήμερα με βροχές από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Η Θεία από το χωριό, από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μου Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα φίλε Γιώργο, η τοξικότητα που εκπέμπει ο Παναθηναϊκός δηλητηριάζει την Ευρωλίγκα. Είναι μοναδική, έχουν τσακωθεί με Μακάμπι, Εφές, Βαλένθια, Φενέρ. Δεν βάζω Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα. Όλα αυτά τα μόλις τρία τελευταία χρόνια. Πλέον έχει εικόνα όλη η Ευρώπη για τα έσκη του στην Ελλάδα. Μάλιστα, εντάξει Διαμαντή μου.

0: Να σας πω τώρα την αλήθεια, αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό που τιμωρήθηκε η έδρα του στο τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, το θεωρώ έως και υπερβολή. Πρώτον, γιατί στον ντέρμπι αυτό με την ΑΕΚ δεν είδαμε να συμβεί κάτι. Έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλο. Έτσι έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που μάθαμε για τον Γιάζιτ, που είναι τραγικό για ένα παιδί στα 28-29 του χρόνια, τρίτος χιάστος. Διάολε παραπάει. Λοιπόν, το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα και εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Δεν κάνω τις συνηθισμένες μου εισαγωγές, γιατί έχουμε να πούμε δυσάρεστα πράγματα. Γιατί ανεξάρτητα πόσο έχει παίξει τον Ολυμπιακό ο Τούρκος.
1: Δεν έχει αυτό σημασία, είναι.
0: Έτσι, δεν έχει, δεν
1: εντάξει,
0: έχει.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο να σου δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο σε έναν ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δηλαδή ο Γιαζίζη.
0: Τι έμαθε τρακόστα, τι έγινε.
1: Δεν παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα με τη μοίρα του. Μοιάζει να παίζει ποδόσφαιρο με τη μοίρα του.
0: Έχει δίκιο.
1: Εντάξει, και ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστούς, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι η τρίτη φορά. Γιατί το είχε πάθει και στη Λίλη το 2019, έρχεται στον Ολυμπιακό, παθαίνει στην Τρίπολη την ζημιά πάλι και πήγε να επανέλθει και ξανά πάλι τα ίδια. Εντάξει, προχθές πάθανε σοκόλλη στο Ρέντι, έτσι. Όταν λίγο αργότερα μάθανε, με καταλάβανε περισσότεροι, ο Θεός το κατάλαβε.
0: Ότι
1: είναι ζημιά. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει κάνει και ένα ποστάρισμα ότι στηρίζει τον Γιαζίτζη και θα είναι δίπλα του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο, όπως και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν επισκεφτεί και με μηνύματα και όλα, γιατί είναι ένα παιδί ο οποίος είναι αγαπητός του Ρέντι, ξέρεις.
0: Ναι, πρέπει και σαν χαρακτήρας να είναι καλός, έτσι.
1: Ναι, και ο Μέντι Λίμπαρ, παρότι δεν τον έχει ποδοσφαιρικά σε εκτίμηση, σαν χαρακτήρα τον έχει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το καλοκαίρι στην προετοιμασία το στήριξε πολύ. Έδειχνε, ας πούμε, να θέλει να του δώσει ευκαιρίες. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα ότι σε αυτό που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ, ο Γιαζίτζη δεν μπορεί να το παίξει.
0: Δεν μπορεί να το παίξει, όχι.
1: Τα ίδια που λέμε για τον Ταρέμι, τα ίδια λέμε και για τον Γιαζίτζη.
0: Ναι, ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ναι.
1: Προφανώς. Μπορεί να σου δώσει κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το σουτ που δεν έχει ο Ολυμπιακός, έτσι, τα στημένα, οι εκτελέσεις του τα στημένα είναι εξαιρετικές, γιατί έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά δεν έχει τις αντοχές και με αφορμή τους τραυματισμούς, αλλά και γενικά δεν είναι το στυλ του τέτοιο, που δεν ταιριάζει σε αυτό το ποδόσφαιρο του Μέντι Λίμπαρ. Και δεν ξέρω σε ποιο άλλο ποδόσφαιρο μπορεί να ταιριάξει ο Τούρκος.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Δεν θέλω να προκαταβάλω καταστάσεις. Καταρχάς έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του είναι ένα 200 περίπου, ένα 100 το χρόνο.
0: Υποθέτω αυτά τώρα κάτι καλύπτει η ασφάλεια, έλεγα και προηγουμένως, Κώστα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι ξέρεις τι, όποιος δεν έχει περάσει ένα τέτοιο τραυματισμό, Γιώργο, ή έχει δει έναν άνθρωπο να περνάει αυτή τη διαδικασία, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο το σώμα που διαλύεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι και το μυαλό πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Η καθημερινότητα, η ψυχολογία,
0: έτσι,
1: η αμφιβολία για το αν θα ξαναμπορέσεις να παίξεις ποδόσφαιρο. Και μάλιστα να ξεπεράσεις τόσα εμπόδια με έναν προπονητή που δεν σε έχει στο μυαλό του. Είχε πολλά ο Γιαζίτζη που τον φρέναραν γενικά. Και όμως το πάλευε, έτσι. Έδειξε χαρακτήρα.
0: Το πάλευε στα γεμάτα, ναι.
1: Ναι, δεν τα παράτησε ποτέ.
0: Έτσι. Όχι, όχι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δυστυχώς πάνε όλα κόντρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Για να, τώρα να το αφήσουμε αυτό, έτσι αλλιώς τι να πούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Κώστα, να το ευχηθούμε να έχει σιδερένια θέληση και να επανέλθει. Να το παλέψει και να επανέλθει. Αυτό μπορούμε μόνο εμείς να.
1: Ναι.
0: Να πούμε.
1: Κοίταξε να δεις, πριν πάμε στα αγωνιστικά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Ο Ανδρέας Οδημάτος σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, θέμα σχετικά με το τι σημαίνει η νίκη της ΑΕΚ στο Βίλα χτες, επί της Νότικαμ και με άνεση μάλιστα, και τι δημιουργεί ευνοϊκά πράγματα, ας πούμε, για τη δεύτερη ελληνική ομάδα που θα καταλήξει για να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με βάση τη λογική αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Σας θέλω.
1: Τώρα αν δούμε κάτι άλλο, τρελό, θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Από τη μία πλευρά θα διώξει την απευθεία στην Liquid Phase, τώρα στα λέω πώς θα έχει γράψει ο Ανδρέας, ναι, την κορυφαία συντελεστή των 11 ομάδων, που θα είναι η δεύτερη πρωτογραφικού πρωταθλήματος, η Μπενφίκα ή Sporting, γιατί η Πόρτο το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχει τελειώσει, έχει τελειώσει.
1: Και πάβει να είναι ένας πιθανός αντίπαλος, ένας από τους δύο. Επίσης, οι δύο ομάδες από τις 6 του δεύτερου προκριματικού για το υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς μάτς στον τρίτο προκριματικό. Με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa Link.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Λίγο πολύ είναι γνωστά. Ακόμα και αν αποκλειστούν εκεί, η μία από τις δύο δεδομένα θα είναι η Bodo Glimt. Η δεύτερη θα είναι ο Ολυμπιακός, αν τερματίσει δεύτερο στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι έχουν τα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Σημαντικό, είναι σημαντικό.
1: Προφανώς τον Ολυμπιακό τώρα κάποιοι παρακαλούσαν με πρώτο τον πρόεδρο να περάσει η Νότιχα.
0: Εντάξει,
1: και κάποιοι άλλοι να περάσει η Αστον Βίλα, εκεί καταλήξαμε.
0: Αν τους θέσει όπως είδαμε το παιχνίδι, είχε λείψει.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Ήταν καλύτερη το παιχνίδι.
0: Ήταν
1: καλύτερη η Αστον Βίλα και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Και να σου πω εδώ ότι στο γήπεδο της Αστον Βίλα, στο Βίλα Πάρκ, η μοναδική ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, με αυτό το 4-2.
0: Έτσι είναι. Αυτή με τα τρία γκολ του Αγίου Μπελκάμπη, ναι.
1: Ναι, τα τρία γκολ του Μπελκάμπη και του ΕΣΕ, το σουτ. Μια τρομερή βραδιά. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και βάλει τις βάσεις για να περάσει στο τελικό μετά το 2-0 στο Καρισκάκι και να φτάσει εκεί που έφτασε. Θέλω να πω ότι η Άστον Βίλα παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Και με εξασφαλισμένη τώρα συμμετοχή στο Champions League λόγω του ότι είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα κτλ.
1: Ναι, και με ένα εξαιρετικό προπονητή, έτσι.
0: Βέβαια, το United. Φίλο του με την
1: όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα παίζουν, βέβαια.
1: Τώρα, αν θέλει να πάμε και στο αγωνιστικό, να
0: δύο κουβέντες, ρε Κώστα, ναι.
1: Βλέπω Ποντένσε πολύ.
0: Ποντένσε.
1: Θα δούμε και σήμερα και αύριο τις προπονήσεις. Ναι. Νομίζω ότι το πάει πιο επιθετικά. Θα πάει το Ροντινέι πίσω. Και ο Ποντένσε θα πάρει θέση αριστερά, δεξιά τον Ζέλσον. Και ο Μπρούνο λογικά, με βάση την εικόνα του Ορτέγκα, θα πάρει το κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Παρότι γίνεται συζήτηση πολύ για τον Μουζακίτη να πάρει τη θέση του Ντάνι Καρτέα, νομίζω ότι θα κρατήσει Ντάνι Έσε στον άξονα. Δεν θέλει άλλωστε να κάνει και πολλές αλλαγές με τη Λίμπαρα, αλλά νομίζω καλύτερα θα είναι όλα αυτά να έχουμε περισσότερη εικόνα και μετά την αυριανή προπόνηση, οπότε να δούμε τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά Γιώργη, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Ήταν το κλίμα σήμερα λίγο βαρύ, γιατί έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, όποιος και να είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, έτσι τρίτος χιαστός μέσα σε 7 χρόνια, είναι βαρύ, είναι βαρύ. Ευχόμαστε και πάλι στον Τούρκο άσο του Ολυμπιακού να ανταπεξέλθει και σε αυτή την φοβερή δοκιμασία που του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο. Ο φίλος μου Τριαντάφυλλος λέει αυτό που παίζω με τη Λίμπαρ, το διαγαλαξιακό ποδόσφαιρο, μάλλον δεν ταιριάζει κανένας αναφερόμενος στον Γιαζίτς. Εγώ νομίζω ότι ο Γιαζίτς, και το έχω πει, θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλος έχει το μαχαίρι, άλλος έχει και το πεπόνι. Ο φίλος μου ο Τάκης μου λέει: παρακαλώ πολύ να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Θέλω να περάσω καλά το διήμερο. Ξαρτάται, ρε φίλε μου. Εσύ προφανώς είσαι Ολυμπιακός, έτσι. Άμα πας στον τελικό και το χάσεις από τον Παναθηναϊκό, θα περάσει καλά διήμερο. Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: η τιμωρία στον Παναθηναϊκό αναφέρεται στο γήπεδο, στην Λεωφόρο, είναι άδικη. Και νομίζω έχει δίκιο, και εγώ έχω αυτή την εντύπωση.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από αυτό που είχε στο Γιαζίτζη. Τι να πούμε?
1: Τι να πεις εσύ, το διάζα από το παιδί τώρα, την Κρήτα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα και οι ποδοσφαιριστές όπως και οι προπονητές είναι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή, τόση καρδιά μακάρι το παιδάκι να γυρίσει, αλλά είναι πραγματικά άτυχος. Και σοβαρή τραυματισμή τώρα, δεν είναι για 2-3 μήνες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πόσοι και πόσοι τόσες φορές. Και ο Φορτούνης δεν έχει πάρει ζημιές.
0: Βέβαια, δύο. Ο Μάνταλος, δύο. Εδώ ο Τούρκος έφτασε στους τρεις. Λοιπόν, έχω φίλους που μου λένε ότι και το σημερινό παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να κριθεί στον πόντο. Χωρίς να μου λένε ότι στον πόντο μένα θα το πάρει.
1: Άμα ξέρουν κάτι να τον ποντάρουμε, ρε φίλε.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου. Να μην ποντάρουμε τίποτα, λέω, αλλά να μου πεις την εκτίμησή σου.
1: Κοίταξε, είναι το μάτι της χρονιάς. Ξεκάθαρα. Μέχρι το επόμενο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι και πάμε πάνω από το Final Four να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, εάν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε προχθές με ανύπαρκτη άμυνα και δεν έχει καμία ελπίδα. Ξεκάθαρα, καμία ελπίδα, και το λέω συνειδητά. Θα πρέπει να βγάλει την αυτοσυγκέντρωση ειδικά στην άμυνα, όχι τόσο του Game 2,
0: ναι,
1: όσο του Game 1, που κράτησε πάρα πολύ χαμηλά τη Βαλένθια. Ήταν και άστοχη, αλλά ήταν και άστοχη γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε αλλαγές της άμυνας σχεδόν κάθε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι ότι συζητούσαμε σε ένα ρεκιτάλ του Αταμάν. Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει άμυνα και πρέπει να παίξει άμυνα το πρώτο λεπτό και να μην μπει βασιλικά όπως μπαίνει στο 90% των φετινών των αγώνων. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί συνήθως κυνηγάει το σκορ, έτσι, ακόμα και σε μάτς της Basket League στο ΆΚΑ. Αυτό απόψε, αν δώσει τη Βαλένθια το δικαίωμα πάλι το 5ο λεπτό να πιστέψει ότι οκ, τους έχουμε, το ΆΚΑ θα έχει αδειάσει από το 35 απόψε. Θεωρώ το πεντάλεπτο που έβγαλε προχτές που το γύρισε, έτσι πρέπει να είναι εικόνα του 40 λεπτά, όσο αδύνατο και να ακούγεται. Πρέπει να φάει σίδερα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είμαστε τόσο ψηλά τυχαία. Έχουν και τα mind games. Προπονητής της συμπαθής μου ήταν, αλλά με αυτά που λέει. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον άκουσες.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Αντί να ζητήσει καταρχάς συγγνώμη από τον συνάδελφό του. Ζητάει συγγνώμη πρώτα από τους διαιτητές. Okay. Δηλαδή ο Αταμάν σε ανάλογη περίπτωση θα ζητούσε συγγνώμη πρώτα από τον αντίπαλο προπονητή και μετά από τους άλλους. Αυτό δείχνει μια έπαρση και ένα κόμπλεξ. Δεν τιμάει τη Βαλένθια. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, το αίμα βράζει τώρα εδώ που φτάσαμε για το Final Four.
0: Να το αφήσουμε.
1: Και για ένα Final Four που γίνεται στο Telecom Center. Καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο το διακύβημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν πάει, εάν απόψε περάσει, ή ρε παιδί μου, αν χάσει απόψε και πάει και κάνει την τεράστια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία, γιατί όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, μόνο αυτό δεν έχουμε δει, 5 διπλά σε σειρά.
0: Ναι,
1: αν το κάνει και βρεθεί στο Final Four, υπάρχει άτομο που δεν τον λογίζει ως ένα εκ τα δύο φαβορί μας στον Ολυμπιακό. Να είμαστε ξεκαθαροί.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, το αφήνουμε. Πάμε στα μηντιακά. Να ρωτάω εγώ.
1: Ναι.
0: Παπαδρόσο στον Αντένα.
1: Παίζει. Και σε καλύτερο ρόλο από ό,τι ήταν στο Sky.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ έμπειρος στις ειδήσεις παρά από
1: και
0: στην Ελληνική.
1: Και ενδέχεται και εσύ έχουν σχολιάσει τα δελτίο από τα σενάρια που έχουν ακούσει. Ή
0: στον
1: από την άλλη Γιώργο Χελάκη.
0: Στον Αντένα.
1: Ναι, είναι ένα σενάριο να πάει σχολιάσει στο δελτίο και να προσέξει και κάποια εκπομπή. Ένα τα σενάρια που έχουν ακουστεί και δεν έχουν διαψευστεί.
0: Μάλιστα.
1: Στη μηντιακή πιάστα. Ή Γιώργο Χελάκη, μπορεί να είσαι τόσο τυχερός άνθρωπος,
0: ναι,
1: που θα είσαι στο ίδιο γραφείο, δεξιά με τη Ράνια Τίμα και αριστερά με τη Διακοσίων. Πώς φαίνεται, μπορεί να γίνει και αυτό κάποιος.
0: Δεν το αποκλείς δηλαδή αυτό?
1: Καθόλου δεν το αποκλείω. Να σου πω κάτι, μέσα. Αν ήμουν Μαρινάκης, αυτό είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού και τις φόρες, μάλλον και θα χωρημένος άνθρωπος από χτες και δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Ως επιχειρηματίας και επενδυτής στη μηντιακή αγορά, θα πάει έξοχα. Οι εργαζόμενοι ικανοποιημένοι, οι δουλειές πάνε καλά και έχει και το πρώτο κανάλι της τηλεθέας που το έκανε μέσα ένα χρόνο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί μας έφυγε την απρόκρεμα. Αν εγώ ήμουν Μαρινάκης και είχα μία αυτή τη σειρά κοσιόνι free agent, θα καθόμουν με σταυρωμένα τα χέρια. Τροφή για σκέψη. Έτσι είναι.
0: Όχι, το κρατάμε. Δηλαδή αυτό που λες έχει μία λογική, έχει μία βάση.
1: χωρίς όλα, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Έτσι, να δημιουργούν και οι
0: άνθρωποι. Να ακούω ότι και η ΕΡΤ κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε.
1: Έχει, κουβέντες γίνονται. Και εγώ κάνω κουβέντες με άλλους σταθμούς, σκυλάκι μου, αλλά δεν σε αφήνω. πώς σου φαίνεται η ισπανική επέλαση? Έχουμε αγγλική επέλαση και ισπανική επέλαση.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς και στον καθένα συμμετέχει μια αγγλική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ούτε Λίβερπουλ, δεν είναι City, δεν είναι φυσικά η Tottenham, δεν είναι United, δεν είναι Chelsea.
0: Δεν είναι City, ναι.
1: Είναι η Palace, είναι η Villa, και τσεκάμε στη Villa και τσεκάρω λιγάκι. Ισπανοί προπονητές στο τελικό της Champions League. Ισπανός στο Europa League. Ισπανός στο Conference. Ακόμη και στο τελικό της Champions League γυναικών, αντίπαλοι είναι δύο Ισπανοί. Είναι η Barcelona και ο προπονητής της Lyon επίσης Ισπανός.
0: Είναι Ισπανός, ναι. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι το αγγλικό πρωτάθλημα, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο. Γιατί το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι Ισπανοί προπονητές κυριαρχούν. Όπως κάποτε λέγαμε για τους Πορτογάλους, που είναι καλοί, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο, top προπονητές είναι οι Ισπανοί. Και αναφέρομαι στον Αρτέτα, αναφέρομαι στον Γκουνάι Έμερι.
1: Αλλά φυσικά
0: αναφέρομαι και στον Λουίς Ενρίκε.
1: Μην πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι εξαίρεση. Τα λέμε αυτά. Κάποια στιγμή κάποια ελληνική ομάδα πρέπει να δώσει λευκή επιταγή στον Έμερι.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνει. Έκτος ευρωπαϊκός τελικός με τέταρτη διαφορετική ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση.
1: Σεβίλη, Αστον Βίλα, Βιγιαρεάλ και Άρσεναλ.
0: Είναι φοβερός ο Γκνάι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός και αυτό μεγαλώνει και την προδιετής επιτυχία του Ολυμπιακού. Την
0: ναι.
1: Πώς την απέκλεισε.
0: Βέβαια, με τεσσάρα μέσα στο Βίλα Πάρκ.
1: Τη Βίλα, ίσως ήταν και ένα μάθημα για τον ίδιο. Επίσης, αν και είχε ήδη παρά την πρόκριση, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει και τον Ολυμπιακό να τρώει πεντάρα στο γήπεδό της, η Φράιμπουργκ.
0: Ναι.
1: Όλοι
0: τη
1: βλέπατε, το γερμανικό χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη Φράιμπουργκ.
0: Τελικώς.
1: Βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια τρομερό project γερμανικό. Τρομερό.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολλές φαφάρες, χαμηλά η μπάλα που λέμε, χωρίς ηχηρές μεταγραφές, χωρίς πολλά λεπτά. Κοίτα που φτάσαμε. Τελικό, θα μου πεις. Σιγά την ομάδα. Δεν μπορεί να πει σιγά την ομάδα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί. Από την άλλη όμως, παρά την πρόκριση της Φράιμπουργκ, χθες το βράδυ επικυρώθηκε ότι το δεύτερο πόνους για το Champions League, δηλαδή οι χώρες που παίρνουν τα δύο εισιτήρια πόνους για τη League Phase, το ένα το έχει κάθε χρόνο η Αγγλία, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο λοιπόν το εξασφάλισαν οι Ισπανοί, αγαπητοί, και όχι οι Γερμανοί. Ναι. Το χάσανε φέτος οι Γερμανοί και το παίρνει η κυρία Μπέτις, η οποία θα είναι απευθείας του χρόνου στη League Phase.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση. Και καλή ομάδα, έτσι, για να τα θυμηθούμε, γιατί ορισμένοι λέγανε «Αχ, μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, άντε κατάφερε τα».
1: Κοίταξε, ξεκάθαρα καλή ομάδα.
0: Και είδαμε και τι έγινε και με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τα λέω τώρα μαζεμένα.
1: Όχι, όχι, εννοείται. Κοίταξε, το ότι πάει Ράγιο τελικό, εγώ ήμουν εκτής εχθές, τα σκαγά όπως έσκασα και το βράδυ. Γιατί την είχα, πώς να σου το πω, δηλαδή ήταν πολύ ωριακό. Γιατί πλήρωσες λεπτομέρειες στον πρώτο αγώνα και το ότι έσκασες στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Μαθήματα είναι αυτά. Το κυριότερο για μένα. Κυριότερο είναι, δείτε το Conference League τι ομάδα είχε πέρυσι και φέτος, που για μένα φέτος το επίπεδο είναι τουλάχιστον 40% χαμηλό και
0: κάτω,
1: αυτό δίνει,
0: δίνει
1: το δικαίωμα σε ομάδες όπως οι ελληνικές να διακριθούν. Ναι. Όχι το Europa League, το βλέπετε. Στο Europa League, παιδιά, οι ομάδες είναι πολύ δύσκολες. Και μην κοιτάτε τώρα ποιες ήταν τελικό, έχουν αποκλειστεί ονόματα και ονόματα.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: και τι είχαν κάνει αυτές τη League Phase, και η Palace τίποτα και η Freiburg τίποτα μετριότητα. Τον ακόμα όμως πατήσανε γκάζι. Παναθηναϊκός του χρόνου, εάν παίξει σε κάποια League Phase, θα είναι στο Conference League. Αν περάσει τον σκόπελο των τριών προκριματικών, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ασχέτως αν θα είναι στους ισχυρούς, έχει μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό που έχει ήδη αυξήσει την αξία του μπάτζετ με κάποιους παίκτες. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έρθουν και άλλοι. Εάν αυτή η ομάδα, άσχη θα γίνει στο πρωτάθλημα, μπει στη League Phase, είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει ψηλά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εκτός και αν φοβάται ομάδες τύπου Σάμροκ και τύπου Τσέλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο κατωτάτο θα θυμηθεί ο Παναθηναϊκός ποιος είναι.
0: Έτσι είναι. Τώρα βέβαια, τι να σου πω. Ένα σχόλιο θέλω τελευταίο για αυτή την απόφαση της ΔΕΑΒ, για μένα κατανόητη, από την κλίση την έδρα στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Καλά, οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν ξέρουν να κάνουν ότι κλείνει λεωφόρος. Έτσι,
0: ναι,
1: από
0: προφανώς.
1: Τη μία, από την άλλη, αντίδραση επίσημη του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει, μόνο κάτι διαρροές.
0: Εκτός
1: και αν μου έφυγε κάτι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι οφείλει να κάνει ένα τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του, ένα φιλικό,
0: κάτι,
1: κάποια ομάδα ξένη, δεν ξέρω, κάτι
0: σωστά.
1: Πρέπει να οργανώσει για να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο. Φαντάζομαι το 1,5 γιατί αφού είπε ότι αποχωρεί, εκτός και αν υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο κτλ. Δηλαδή πρέπει να γίνει, που ούτως άλλως θα πρέπει να γίνει και ας είχε κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Για μένα και ένα και δύο παιχνίδια. Αποχαιρετάς το πλέον ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, το πρώτο γήπεδο, γιατί κάποτε δεν υπήρχε άλλο και παίζανε όλοι εκεί.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να έχει ζήσει αυτό το γήπεδο πάρα πολλά. Τι να πεις, εντάξει, ελληνικά φαινόμενα. Το μόνο αισιόδοξο, εμφανίστηκε ο φίλος μας, ο πρώην Πασόκ, είναι δεξιός και μπορεί στο μέλλον αριστερός, κ. Χρυσοχοίδης.
0: Α, ναι.
1: Και ανακοίνωσε, ναι. Έπρεπε να σκοτωθούν δηλαδή δύο-τρία παιδάκια και να είναι άλλα δύο-τρία στο νοσοκομείο να τα δούμε στο Μέγκα για να βγάλει μέτρα για το πατίνι. Έλα το.
0: Έχεις δίκιο, το είπα και εγώ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ενημερώστε τον κύριο Καρμίδη την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το βράδυ να με καλέσει πρώτα να δει την κατάσταση της ψυχολογίας μου πριν βγούμε στον αέρα.
0: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Θέλω Νίκο, πώ γανέλο, ωραία τα πε. Πολύ ωραία τα πε. Λοιπόν. Θυμίζω τα τερτύπια, έτσι είναι τελευταία μας προσφορά απόψε. Όχι απόψε, να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτόν θα πάει απόψε με ρύμνησε ήδη ο Ευάγγελος Μίχος στην εκπομπή του. Απόψε, λοιπόν, απόψε λέω, την Κυριακή το μεσημέρι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε το...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αεργά. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Σπόρτς. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο Τούρκος μεσοδετικός είπε στηρίξη προς του χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών. Στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί το 2024 στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Αυτή μάλιστα είναι η 7η παρουσία της Ένωσης σε ευρωπαϊκό τελικό. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλοι στο πλευρό σας για την Κούπα, το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Την ανατροπή της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού.

0: Το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διεκδικεί ο Facundo Pellistri. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλλιού. Τζαμπολ στις 9 και 4. Το ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην Καλαμάτα ως πρώτος βοηθός, όπως έκανε γνωστό η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέρα το Torino Sassuolo και στην 23η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέρα το Lens Nad. Στο άλλο μάτς της EuroLeague η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγίριο Arena. Στο βόλεϊ ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από τον σύλλογο. Στις γυναίκες ο Ζαούν Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 9.43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Interveten Sports και πρέπει να σας πω ότι για να χορτάσετε την πείνα σας υπάρχει ένας τρόπος και καλός και αξιόπιστος και γρήγορος. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα σουβλάκια, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, έτσι, και χοιρινό, εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά, καλά ψημένα στο I love σουβλάκι. Τυλιχτά, μερίδα, ό,τι θέλετε σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την κάνετε online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr. Το επαναλαμβάνω, ilovesouvlaki.gr, και κάνετε αμέσως την παραγγελία σας και έρχεται με delivery σε περιοχές που ξεκινάνε από εδώ, από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν πάνω μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι το Πολύγωνο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τις Κουκουβάωνες, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές I love σουβλάκι. ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας και να φάτε καλά και να σκοράρετε στη γεύση. I love σουβλάκι. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν δια αεροπάλου και τα ποδήλατα, εφόσον δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντανακλαστικά, κυβέρνηση 0. Εγώ δεν είμαι υπέρ των καθολικών και των απόλυτων λύσεων, αλλά λέω ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Δεν μπορεί ένα παιδί 14, 15, 13 ετών να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πούμε, στη Συγκρού και να την διασχίζει. Ένα παιδί που είναι αμφίβολο, αν γνωρίζει τα σήματα, έτσι δεν είναι? Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Θα μου πεις, εδώ είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα παιδιά, ένας λόγος παραπάνω όμως. Να, ορίστε τι συμβαίνει. Και πρέπει τώρα στο σημείο αυτό, με παροτρύνει άλλωστε και ο Πάνος ο Πουρναράς, να κάνω μια αποκάλυψη. Ότι σκέφτεται να κυκλοφορήσει με αυτά τα πατίνια, επειδή είναι συνέχεια στους δρόμους, ας πούμε, ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Και ομολογώ ότι ένα τέτοιο θέαμα άξιζε να καταγραφεί, διότι θα είναι θεσπέσιο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Εδώ κυκλοφορώ όπως θέλεις.
0: Και με πατίνια?
1: Με πατίνια, απλά ξέρεις, τα πατίνια είναι λίγο που θα γονατίσουν, ε. Αλλά εγώ έχω πρόβλημα, μια χαρά είναι με τα πατίνια.
0: Λοιπόν, πες μας γιατί δεν θα σε ακούσουμε αύριο μαζί με τη Λένα, γιατί δεν θα σε ακούσουμε, πού θα πας?
1: Είμαι ήδη στο δρόμο για Μεσολόγγι, γιατί εδώ δεν γίνεται το Final Four του μπάσκετ με αμαξίδιο. Η δική μας γιορτή, η γιορτή του μπάσκετ με αμαξίδιο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα εμείς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως σταθμός συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οπότε γι' αυτό είμαι ήδη στο δρόμο για το Μεσολόγγι.
0: Ας ακούσουμε αύριο πάντως κάποια στιγμή να βγεις να μας πεις τι γίνεται.
1: Όλο και κάτι θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πούμε και νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν είναι αυτός που θα μας καλύψει αυτό.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι, οπότε και θα μας ακούσετε αύριο και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να πούμε, αφού ήδη είμαστε στο 50% που λένε οι δύο ομάδες που ήταν από τις τέσσερις έχουν σφραγίσει το εισιτήριο, γιατί μετά τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ έκανε το 3-1 επί της Χαπόελ, έκανε την εκτός έδρας νίκη που ήθελε, οπότε πλέον κλείδωσε και η δεύτερη παρουσία στο Final Four. Μένει τώρα να δούμε αν απόψε ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ, μας για τον Παναθηναϊκό μας ενδιαφέρει, θα είναι και αυτή. Θα κλείσουμε θέση στη γιορτή της Ευρωλίγκας, στην γιορτή της Αθήνας εν τέλει.
0: Λέω εγώ τώρα σε σένα. Βλέπεις σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια από τα δύο αυτά ζευγάρια που παίζουν σήμερα να χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι?
1: Βλέπω ότι εγώ θα έλεγα ότι το παιχνίδι της Φενέρ με την Ζαλγκίρης θα πάει στο 3-2. Αφαίρετο είναι και αυτό, έτσι δεν έχω κάτι να το στηρίξω.
0: Ναι.
1: Απλά θεωρώ ότι η Ζαλγκίρις Αρένα έχει τη δυναμική της. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το μαθημά του. Αλλά ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, όλη τη χρονιά είναι...
0: Έπαιρνε μαθήματα αλλά ήταν ανεπίδεκτος. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί με τις κακές του αμυντικές επιδόσεις σε πολλά παιχνίδια και τα έχει χάσει. Αυτό είναι εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
0: Λέω, ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν έπαιρνε μαθήματα, αλλά ήταν ανεπίδεκτος, διότι η άμυνά του ήταν τρύπια. Και δεν μπόρεσε να το διορθώσει πλήρως και ολοκληρωτικά αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι προβλέψιμα απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη τη χρονιά είναι του ύψους και του βάθους. Δεν έχεις μία βασική αρχή για να πατήσεις επάνω. Δεν έχεις τη βάση της τούρτας για να βάλεις τα κερασάκια. Έχεις τη μία να παίζω άμυνα, την άλλη να παίζω επίθεση, την άλλη να βγάζω ωραίο μπάσκετ, την τρίτη να παίζω ατομικό μπάσκετ. Δεν έχεις αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κατά τη διαστολή, είναι μια ομάδα που ξεκινάει από το αμυντικό του DNA, είναι σταθερός εκεί. Προφανώς υπήρξαν βραδιές που δεν ήταν τόσο αποδοτικό στην άμυνά του, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκινάει από μια βάση. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή τη βάση, γι' αυτό και βλέπεις και πολλά up-down. Γι' αυτό και βλέπεις παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλός και παιχνίδια που είναι πάρα πολύ κακός, όπως είναι το προχθεσινό. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι όλα αυτά έχουν μια αξία για να τα αναλύεις, αλλά από τη στιγμή που δεν προκύπτουν δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσον μετράνε. Και τελικά πάμε στον έρωτα της μιας βραδιάς. Αν θα είναι το ραντεβού στα τυφλά όπως προκύπτει, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι στο πρώτο παιχνίδι κράτησε χαμηλά στο σκορ την Βαλένθια. Στα άλλα δύο έβαλε και στη τσέπη σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι. Στο δεύτερο βεβαίως, παρότι έφαγε 95 πόντους όσους και έβαλε στην κανονική διάρκεια, δεν ήταν τόσο κακός αμυντικά όσο ήταν στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει μια κλιμάκωση προς τα κάτω όμως, σε ό,τι αφορά την αμυντική προσέγγιση του πράγματος. Και το λέω αυτό γιατί, Γιώργο, η Βαλένθια έχει το ταλέντο να βάλει τους πόντους που θα δεχτεί από τον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι άμα την κατεβάσεις κάτω, άμα της χαλάσεις το ρυθμό, άμα πειράξεις το μυαλό τους, δεν είναι ομάδα που έχει δεύτερο και τρίτο πλάνο, είναι μονοδιάστατη. Αυτό που παίζει το παίζει πολύ καλά, είναι πολύ τελεκτικό, είναι αυτό το γρήγορο, το βαράτε βιολιτζίδες, το πάμε το αλέγκρο μπάσκετ, αλλά πολλές φορές έχει στοιχεία τυχαιότητας. Δηλαδή θα πάρω την επιλογή και δεν θα σημαδέψω το mismatch που λέμε, το κακό μαρκάρισμα. Αυτό ευνοεί το Παναθηναϊκό, γι' αυτό και ο Σόρτς είναι ίσως ο καλύτερος του Παναθηναϊκού στα τρία πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν το σημαδεύουν στην άμυνα. Όμως την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός δεν σημαδεύει, γιατί ο Μοντέρο δεν παίζει καμία σπουδαία άμυνα, αλλά δεν σημαδεύει και ο Παναθηναϊκός. Πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει, μακάρι να μας βγει το βράδυ για να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Γιατί διαφορετικά θα ζωήσει πολύ το πράγμα και το καταλαβαίνεις. Έτσι δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αν πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωήσει πάρα πολύ. Και θα είναι, λέω, άμα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωρίσει πάρα πολύ και θα συμβεί και κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε. Να σπάσουν οι έδρες δύο φορές.
1: Ναι. Και επίσης σκέψου και ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το αρχικό 0-2 επί της ουσίας ήταν από τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο νίκες η πιο καλοβαλμένη, με την έννοια ότι κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας, άρα τώρα στο γήπεδό μου έρχομαι να το γλεντήσουμε. Ήταν δεδομένο, είναι δεδομένο ότι αν δεν εκμεταλλευτεί την έδρα του, θα είναι η μοναδική ομάδα, αφού πλέον ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, ο μεν ένα σκούπισε, ο δε άλλος καθάρισε με το 3-1, οπότε δεν παίρνουν στην εξίσωση. Αν θεωρητικά, υπόθεση εργασίας, πάνε τα δύο παιχνίδια που απομένουν, τα δύο ζευγάρια που απομένουν, η Φενέρ με την Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Αν πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, η Μεν Φενέρ επιστρέφει στην έδρα της, άρα παραμένει ο πρώτος λόγος δικός της και εκμεταλλεύεται τον παράγοντα πήρα πλεονέκτημα. Ο δε Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πάει να διεκδικήσει την νίκη πάλι σε ένα εχθρικό έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι συζητήσεις του αέρα, του ραδιοφωνικού αέρα, και ότι ο Παναθηναϊκός θα κλειδώσει από απόψε την παρουσία του στο Final Four, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να προετοιμάζει, γιατί τον αντίπαλο το γνωρίζει, είναι η Real. Η Real δεν ξέρει αν θα έχει τον Παναθηναϊκό στην Βαλένθια. Θα ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Και να πούμε και μια κουβέντα, Γιώργη, για την ΑΕΚ που είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που φτάνει τελικό, μετά τον ΠΑΟΚ και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Οι δύο προηγούμενοι ναι μεν έφτασαν, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπο στην κούπα. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο, να γίνεται σε ισπανικό έδαφος, να έχει αποκλείσει η ΑΕΚ την Μπιλμπάο και οι δύο άλλες ισπανικές ομάδες να έχουν χάσει τον ημιτελικό και να βρίσκεται τα τηλέτουγο στο τελικό. Τώρα πλέον η ΑΕΚ μπορεί να είναι και φαβορή.
0: Ναι. Με τη Μάλαγα δεν ήταν, την καθάρισε όμως.
1: Ναι.
0: Φοβερό μπάσκετ.
1: Καταπληκτικό μπάσκετ και επίσης την καθάρισε και πολύ καθαρά. Δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αφισβητηθεί η ανωτερότητά της.
0: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι η Ευρωπαία σταχτοπούτα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοίταξε, θα είναι κρίμα για το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ να φτάσει σε ουσιαστικά σε τέσσερις τελικές φάσεις, μιλώντας για τους τρεις ανδρικούς τελικούς του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και το Final Four είναι μια τελική φάση, έτσι αλλιώς, πριν δούμε τι θα γίνει, σύν τη γυναικεία παρουσία, και να μην έρθει μια κούπα μέσα στην σεζόν. Θα είναι άδικο. Άδικο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, θα είναι κρίμα.
0: Απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις μεσολόγγι πας, θα φας καπνιστό χέλι, έτσι. Δεν σε άκουσα. Τώρα πάνω που του είπα για φαΐ, να του μιλήσω λίγο γαστριμαργικός, έχω αυτά τα προβλήματα στη γραμμή. Μ' ακούς, Γιώργο? Γιώργο, ακούς τώρα.
1: Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
0: Λέω καπνιστό χέλι να φας.
1: Λέω 100% και η τελευταία φορά που φάγαμε καπνιστό χέλι ήταν στον φίλο μας τον Μάριο, ναι, όπου λέει αλσιντόμως πρέπει να το επαναλάβουμε, αφού όμως σου πω πώς είναι το original που είναι εδώ στο Μεσολόγγι.
0: Okay.
1: Παρεμπιπτόντως η Ρίστο Ελβαρόζο που λένε για αυτοί που ξέρουν γράμματα, το Final Four της ΟΣΕΚΑ εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, όπου το Μεσολόγγι τώρα φοράει τα καλά του.
0: Ναι. Ωραία, θα σας ακούσουμε και συνέχεια. Καλό δρόμο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργη μου.
0: Ήταν ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει για κάτι που είπατε πριν για τα πατίνια. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι βιάζονται, όχι ότι δεν γνωρίζουν τα σήματα, απλώς τα παραβλέπουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τα παραβλέπουν. Έχεις δίκιο, καλέ μου φίλε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν καν. Έτσι. Και δεν έχουμε την απέτηση από ένα παιδί 14-15 χρόνων που καβαλάει ένα πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητες 50, 60 και 70 χιλιόμετρα να γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που παραβλέπουν. Καμία αντίρρηση. Εδώ όμως πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ δεν οδηγώ δηλαδή. Δεν είμαι ο κατάλληλος. Αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει.

Να πούμε και αυτό, ο Αντρέι Βατούτιν, έτσι ο ισχυρός άντρας πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας κριτική στην Ευρωλίγκα για την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επέβαλε ο ισχυρός άντρας της ρωσικής ομάδας. Θεώρησε πως αυτή η τιμωρία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το παραστατικό που έλαβε χώρα στο μάτσο με τη Βαλένθια. Νομίζω, είπε, ότι η Ευρωλίγκα το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια, είπε ο Άντρεϊ Βατούτιν.

Βαλένθια παίζει σήμερα χωρίς τον Χωσέπ Πουέρτο που είχε αυτό το πρόβλημα στον Αστράγαλο. Θυμάστε, τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική απουσία για την Βαλένθια απόψη στο Telecom Center Athens.

Λέω φίλος μου Αποστόλης Γιώργο να φτιάξουν πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σε ένα ευνοούμενο, κράτος. Αυτό θα ήταν το καλύτερο φίλο μου Αποστόλη, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιες σπράδικες προσπάθειες από δήμους να φτιάξουν ποδηλατόδρομους, να φτιάξουν πεζόδρομους, αλλά μια γενναία συνολική πολιτική κεντρικά σχεδιασμένη για αυτό το θέμα δυστυχώς δεν υπάρχει. Διότι στους ποδηλατόδρομους, ναι, βεβαίως και τα ποδήλατα και τα πατίνια θα μπορούσαν να έχουν ένα δικό τους χώρο και να εξυπηρετούνται. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει και ατομική ευθύνη. Δεν μπορείς να βγαίνεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρος Συγκρού, και να πηγαίνεις με πατίνι και με 70.000 και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Είμαι από τους πρώτους φωνάζουν για τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά δεν γίνεται να παραγράφεται και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται. Και ατομική ευθύνη δεν αφορά μόνο το τι επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις κεντρικές πολιτικές μας επιλογές.

Το κλιματικό φαινόμενο El Niño, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Σαμάνθα Μπέρζες, που είναι κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Έτσι, είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ. Το δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η κυρία αυτή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόβλεψή της δεν θα επαληθευτεί.

Φίλος μου Αποστόλη που λέει: Γιώργο, το ξέρω, έλα να δεις τη γειτονιά μου. Έχουμε ποδηλατόδρομο και πάνω βλέπεις αυτοκίνητα. Έτσι, γιατί τους βολεύει. Παρκάρουν δηλαδή τα αυτοκίνητά τους πάνω στο ποδηλατόδρομο. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια. Έχεις δίκιο, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: Καλημέρα, Γιώργο. Σε διοργάνωση της UEFA, ενώ η ποδοσφαιρική, ο κύριος Γιαννακόπουλος αυτή την τιμωρία θα την έπαιρνε μόνο για μια ανάρτηση που κάνει στο Instagram. Τα βρίσκει και τα κάνει στο άθλημα των Μήλων. Μήλων λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, ας πούμε, το μπάσκετ, έτσι, να μου δίνεις, να σου δίνω. Νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο, όμως θεωρώ ότι πράγματι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στο 5,4% εκτενάχθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενίκια και το κρέας. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εύθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από τη φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε απευθείας στο Λάμπρο Καραγκάνη, διότι έχει είδηση δυσάρεστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λάμπρο.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού δεν λέει να τον αφήσει σε χλωροκλαρή. Παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε τεθεί νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Ανά Ζαρουρί. Παραμονές του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ρενάτο Σάντσες και στη σημερινή προπόνηση μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τίθενται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν Ινγκ Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι, με τον Ισλανδό αμυντικό να έχει υποστεί διάστρεμα στην ποδοκλινική. Δύσκολο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να είναι διαθέσιμος να παίξει ξανά. Δεν το συζητάμε καν για τον Πελίστρι, ο οποίος υπέστη την πέμπτη θλάση τη σεζόν. Καλά ακούσατε, είναι η πέμπτη θλάση στη σεζόν και αν δεν με απατάει η μνήμη μου η τρίτη στο προσαγωγό, ο οποίος φυσικά και αυτός τίθεται εκτός. Κάτι που σημαίνει ότι μετά του Σάντσες, Κάτρι, Γετβάι, Ντέσσερτς, Σοκό που είναι έτσι κι αλλιώς έξω, ο Παναθηναϊκός χάνει και τον Ίγκασον, τον βασικό του στόπερ, και τον Πελίστρι μέσα στο βασικό rotation του Ράφα Μπενίτεθ. Και αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένος και ο Ερνάντεθ στο παιχνίδι. Με την ΑΕΚ μένει με δύο στόπερ.
3: Άρα πώς θα παίξει Μπράουν... 30.
4: Λίγο βγήκε η προπόνηση.

0: γνωρίζει όλος ο οργανισμός και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 5,4 πληθωρισμός τον Απρίλιο. Έχουμε μια κατάσταση όπου η ακρίβεια δεν τη θασέβεται με τίποτα. Κάθε μέρα, ας πούμε, εισβάλλει στα πορτοφόλια των οικογενειών και τα γονατίζει. Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Ή πρέπει να παραδοθούμε, ας πούμε, στην ακρίβεια και να πούμε έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα? Θα κάνουμε αιματηρές οικονομίες για να μην πεινάμε?
0: Γιώργο, δεν υπάρχει στις άλλες χώρες αντίστοιχα παραδείγματα όπως το δικό μας. Εδώ είναι ηλεκτρική επιδρομή. Είναι μια ηλεκτρική επιδρομή στις τσέπες μας και σε όλους τους καταναλωτές, υπό την ανοχή της κυβέρνησης, αν όχι υπό την καθοδήγησή της. Είναι υπό την ανοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κυβερνούν τα τραστ. Και γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, πουθενά άλλου. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Παντού γίνεται. Ο πόλεμος δεν επηρεάζει παντού. Ναι, υπάρχει μια αύξηση.
1: Προφανώς. Και υπάρχει παντού.
0: Αυτό που γίνεται εδώ όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο τετραπλασιασμός του ρεύματος και της ενέργειας. Τη μια μας έφταιγε η Ουκρανία, τώρα μας φταίει το Ιράν, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας φταίει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Απλά είναι παραδομένη η χώρα στα τραστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γίνεται, στο ξαναλέω, γίνεται υπό την ανοχή, αν όχι υπό την καθοδήγηση, την ενορχίστρωση της κυβέρνησης. Δεν είναι απλό αυτό που συμβαίνει. Και πλέον δεν μπορεί να μας κορυδέψει κανένας, Γιώργο. Κανένα δεν μπορεί να μας κορυδέψει. Γιατί παίρνει τις τιμές της βενζίνης, παίρνει τις τιμές του ρεύματος σε όλα τα υπόλοιπα κράτη που ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες με εμάς. Το ίδιο θα έπρεπε να τους επηρεάζει ο κάθε πόλεμος, είτε στην Ουκρανία είτε τώρα στο Ιράν. Σε λίγο δηλαδή θα μας επηρεάσει η σύλληψη του Μαδούρου. Και θα λέμε συλλάβανε το Μαδούρο και γι' αυτό το λόγο ακριβένει το ρεύμα. Δεν γίνεται αυτό πια, πιστευτό, από κανέναν. Ξέρουμε τι αντισυμβαίνει και αντίστοιχα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπάς μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, έχω να επισημάνω ότι σήμερα ουδής πλέον μιλάει για απόκτηση παιδείας για τους μελλοντικούς οδηγούς. Παρά τις αλλαγές των τελευταίων 50 χρόνων, η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών παραπέμπει σε κρυφό σχολείο. Κανένας δάσκαλος εκπαιδευτής δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Οι διαδικασίες απόκτησης διπλώματος είναι συνοπτικές, βιαστικές, διεκπαιρεωτικές. Αν δεν αλλάξουν όλα αυτά, μια μερίδα πληθυσμού θα σκοτώνει και θα σκοτώνεται άδικα, ενώ η πολιτεία ανερυθρίαστα θα εισπράττει πρόστιμα. Είναι και αυτή μια οπτική σωστή, κατά τη γνώμη μου.

Λοιπόν, για προσέξτε μου παρακαλώ, ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48 είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τέτραμελή παρέα του να φάει και να πιει, να φάει και να πιει στα Τερτύπια, αυτή την υπέροχη ταβέρνα που είναι Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτός θα πάρει την παρέα του και θα πάει να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στα Τερτύπια.

Έτοιμο το παραμύθι πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, εάν χάσω αυτή η διατησία. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Προχτές έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Έφταιγε η διατησία, βγήκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να είπαν εδώ μια φάση, ξέρω εγώ, με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει. Βγήκε ο Παναθηναϊκός να πει ότι έχασε από τη διατησία. Δεν νομίζω. Μην λέμε δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, παιδιά. Έχασε, διότι έχασε. Τι να κάνουμε.

Για όσους τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Ιντερβέτεν Sports, να επαναλάβω την είδωση που μας έδωσε πριν από λίγο ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τραυματίστηκαν Φλάσης, ο Ίγκασον και ο Πελίστρη. Μάλλον χάνουν τη χρονιά και οπωσδήποτε χάνουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο Παναθηναϊκό, δεν βγαίνει και το σύστημα με τρεις στόπερ, δεδομένου ότι διαθέσιμοι είναι μόνο δύο, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά. Εκτός εάν ο Ράφα Μπενίτεθ βάλει τον Κότσιρα δεξί μπακ χαφ και τραβήξει πάλι, το έχει ξανακάνει, τον Καλάμπρια σε θέση δεξιού στόπερ.

Ομάδες λέει από την Bundesliga καλοβλέπουν τον Βαγγέλη Παυλίδη που έχει φέτος 29 γκολ και 6 ασίστ σε 51 συμμετοχές με την Μπενφίκα και είναι και δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον ασταμάτητο Λουίς Σοάρες της Sporting.

Γιατί όχι, με τη χρονιά που έχει κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης, μπορεί και να αποφέρει ένα καλό ποσό στα ταμεία της Μπενφίκα, αφενός, και αφετέρου να κάνει το άλμα στην καριέρα του και να πάει σε μια καλή ομάδα, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι το θέμα της Bundesliga.

φίλος μου ο Κώστας μου λέει: επειδή παρακολουθώ Κογκαλίδη και Συρίγο διαδικτυακά, ο κύριος Συρίγος μονίμως μιλάει για διατησία. Μάρτης μου ο Κογκαρότατον. Οκ, ας μιλάει ρε παιδιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε δική μας γνώμη. Έχουμε μόνο τη γνώμη του Συρίγου. Ή είναι απαραίτητο η γνώμη η δική μου ή του Συρίγου, ή οτιδήποτε εδώ να είναι θέσφατο. Ο καθένας έχει τη δική του.

Στο θέμα, το θέμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι θα σφυρίξουν ιδιαίτερες. Το θέμα είναι τι μπάσκετ θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μπορεί κανείς να πει κάτι. Μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αν ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά. Αυτό είναι το θέμα.

Πλάκα μας κάνει, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Βγάλανε και καλά 13 φάσεις που αδικηθήκανε. Φυσικά και πάλι φώναξαν. Μονίμως αυτό γίνεται και το υποστηρίζετε δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή υποστηρίζω τέτοιο πράγμα. Υποστηρίζω το Παναθηναϊκό σας από τη Διαιτησία, ρε φίλε Γιάννη.

Ο φίλος μου ο Στιέφνη μου λέει: Γιώργο, εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους τους ακροατές του σταθμού. Έτσι, ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια ωραία ευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: προκαταβάλει τη διατησία ανάλογα το αποτέλεσμα. Αυτό, αδελφέ μου, δεν είναι δημοσιογραφία. Συγγνώμη και εσύ. Κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει τη διατησία. Σε έχετε την εντύπωση ότι αν μιλάμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, ακούει ο Ντυφαλάκη η παρέα του? Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Και ο Γιάννης επιμένει, ναι, αλλά μόνο για μπάσκετ, δεν λένε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ποτέ. Πότε μας είπανε για τα συστήματα, πότε μας είπανε για το Σλούκα π.χ. και πόσο κοστίζει τον ΠΑΟ που δεν παίζει πλέον με pick and roll. Ιστερόγραφο. Το υποστηρίζεις με τη στάση σου να μην το καταδικάσεις. Υπάρχει και η διαπαραλήψεως υποστήριξη. Κάνει κριτική τώρα σε μένα ο φίλος μου ο Γιάννης. Δεν υποστηρίζω τίποτα, φίλε μου Γιάννη, αλλά και η δική σου άποψη είναι σεβαστή και όπως βλέπεις την αναφέρω αναλυτικά. Ο φίλος μου Στιέφνη λέει: παιδιά, να περνάμε όμορφα και να χαμογελάμε και να αφήσουμε τις διατησίες και όλα τα άλλα. Είμαι κοντά στην άποψή σου, καλέ φίλε. Προκαταβάλει δημοσιογραφικά εννοώ. Εντάξει, ρε φίλε Κώστα, εντάξει, το κατάλαβα. Να είσαι καλά.

0: Συγκεκριμένο και αξεπέραστο. Τη Λιχτό Ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Συλλέκτες, ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 2, Παρασκευή σήμερα, υπέροχη μέρα. Υπάρχει και μια περίεργη κουφόβραση έξω, λίγο κρυούλη, λίγο συννεφιά. Εν πάση περιπτώσει δεν το περίμενε, νόμιζα ότι πάμε ντουγρού για άνοιξο καλοκαίρι. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Θα είμαστε μαζί παρεούλα έως τις 3, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική

επιμέλεια. Έχω εδώ κόσμο και κόσμο, συναδέλφους και συναδέλφους. Είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης, έτσι το λέω τώρα, Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πουλιού. Είναι το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Εδώ στείλετε ό,τι θέλετε, έτσι τα βλέπω, τα διαβάζω, ασχολούμαι. Μαζί μας και σήμερα αυτή την Παρασκευή που θα κρίνει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Δίπλη ατυχία στον Παναθηναϊκό θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Φακούντο Πελίστρι και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα μάτς τη σεζόν. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Ιωσούφ Γιαζίτζη. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη προστιουχίας του στην προπόνηση των Πειραιωτών στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί το 2024 στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs στην EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτ Sports. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. MVP του Basketball Champions League αναδείχθηκε ο Frank Μπάτλεϊ και κορυφαίος προπονητής ο Dragan Sakota. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριελήφθη ο Raekwon Gray. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκλήθηκε στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Αυτή μάλιστα είναι η 7η παρουσία της Ένωσης σε ευρωπαϊκό τελικό. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλες στο πλευρό σας για την κούπα, το μήνυμα της κίτρινο-μαύρης ΠΑΕ στην ομάδα μπάσκετ. Την αναστολή της απόφασης της ΔΕΑΒ για τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος όπως δεν την διεκδικεί πλέον, γιατί όπως είπαμε λόγω του τραυματισμού του δεν θα μπορέσει να παίξει σε κανένα παιχνίδι έως το τέλος της σεζόν. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα να είμαι Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ και το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλία στην Καλαμάτα ως πρώτος βοηθός, όπως έκανε γνωστό η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 η Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Liga στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς της EuroLeague, Ζαλγκύρης υποδέχεται στις 10 τη Fenerbahçe στο Ζαλγκύριο Αρίνα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από το σύλλογο. Στις γυναίκες, ο Ζαών Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ντερβέτεν Sports. Το μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κομική μέρα, φίλες και φίλοι, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εκεί όπου θα κριθεί, αν θα ολοκληρωθεί αυτή η σειρά τώρα με πρόκριση στο Final Four του Παναθηναϊκού ή θα υπάρξει συνέχεια για πέμπτο παιχνίδι. Για να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Εντάξει, δεν ξέρω αν λογικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την μεγάλη χθεσινή επιτυχία της ΑΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή επίκειται αυτό το παιχνίδι το βράδυ, τι μπορούμε να πούμε για την προετοιμασία, για την ψυχολογία, για τις δυνατότητες, για τα ιδιαίτερα δεδομένα του απόψινού αγώνα μέσα στο Telecom Center Athens.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να κάνει αυτό που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Ισπανία και στη Βαλένθια. Να μπει με την ίδια συγκέντρωση, με την ίδια ετοιμότητα, με την ίδια αποφασιστικότητα ότι δεν πρόκειται να δώσει κανένα άλλο δικαίωμα στους Ισπανούς για να ελπίζουν, για να βγάλουν αυτή την υπεροψία τους και για να γυρίσουν ξανά το πλεονέκτημα που είχαν με πέμπτο παιχνίδι ξανά στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει μόνο τα 5 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τετάρτης και τα λεπτά που έπαιξε επί ισπανικού εδάφους να παίξει άμυνα το πρώτο και το κύριο και κυρίως να βγάλει τη διάθεση που οφείλει για να μπορέσει να κλείσει θέση στο Final Four της Αθήνας.
0: Για ποιο λόγο δεν μετήχε στη Media Day ο Εργίνα Ταμάν, παρά έστειλε μόνο ένα γραπτό, μια γραπτή δήλωση?
1: Ο Εργίνα Ταμάν αρκετές φορές φέτος
0: ναι, το έχει κάνει αυτό.
1: Ίσως να θέλησε έτσι να ελέγξει λίγο περισσότερο τον εαυτό του, στο να του τεθούν και ερωτήσεις που μπορεί να έβγαζε την ενόχλησή του, να έλεγε πράγματα τα οποία ίσως δεν θα ήταν καλό να υποθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να εξηγήσω, ότι να είναι μια πιο συγκεκριμένη, ξεκάθαρη δήλωση, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το τέταρτο παιχνίδι της σειράς και να αποφευχθούν περισσότερα σχόλια και τα οποία μπορεί να έβαζαν και αυτόν σε άλλες διαδικασίες, να γινόταν περισσότερη συζήτηση με ό,τι συνέβη και στο μάτς της Τετάρτης ανάμεσα σε αυτόν και τον προπονητή της Βαλένθια. Οπότε σου λέει καλύτερα να είμαστε όλοι πιο ήσυχοι, πιο σίγουροι. Πάμε με μια γραπτή δήλωση την οποία έστειλε στα μέσα έτσι κι αλλιώς το γραφείο τύπου της ΚΑΕ.
0: Ωραία, πάντως ξέρουμε
1: για
0: στην περίπτωση.
1: Για προστασία και για προστασία της ομάδας, φαντάζομαι, λοιπόν, εν κατακλείδει ότι έγινε όλο αυτό.
0: Ναι, αυτή η γραπτή δήλωση είναι: είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, ουσιαστικά έτσι σαν τίτλο. Λοιπόν, τη Ρεάλ πάντως θα αντιμετωπίσει, ελπίζουμε, ο Παναθηναϊκός έτσι στο Final Four.
1: Εντάξει, ήταν και το πιο λογικό με βάση και την εικόνα των ομάδων στα δύο πρώτα ματς. Λογική και η αντίδραση που έβγαλε η Χάπουελ την Τρίτη το βράδυ και κέρδισε τουλάχιστον ένα παιχνίδι στην πούμε έδρα της. Αλλά η Ρεάλ ήταν σαφέστατα καλύτερη, είναι άλλη ομάδα, άλλοι παίκτες, άλλη εμπειρία και επιστρέφει η ισπανική ομάδα μετά το διάλειμμα, το κακό, την κακή παρένθεση που έκανε πέρυσι και απήχε από το Final Four λόγω του αποκλεισμού της.
0: Πάμε λοιπόν στην εμφάνιση την χθεσινή, την νίκη της ΑΕΚ επί της Μπανταλώνα. Ουσιαστικά ήταν στο γήπεδο της Μπανταλώνα, έριξε την Ουνικάχα στο ταπί, στο Καναβάτσο, πήρε την μεγάλη πρόκριση. Πάμε για τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, μακάρι. Το αύριο το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ στις 9 είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στον τελικό του Final Four του BCL με τη Ρίτας, η οποία είναι η μεγάλη έκπληξη διότι απέκλεισε την Τενερίφη στον πρώτο χθεσινό ημιτελικό. Η ΑΕΚ ήταν σαφέστατα καλύτερη, έπαιξε πολύ καλή άμυνα και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Μάλαγα δεν είναι αυτό το μεγαθύριο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ομάδα άλλωστε που πέρυσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο επί ελληνικού εδάφους στη Σανέλα Αρένα. Και η ομάδα του Dragan Sakota απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της που δεν ήταν άλλος από τη συμμετοχή στον τελικό πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και φυσικά τώρα έχει ακόμα ένα μάτς για να μπορέσει να πανηγυρίσει στο τέλος της ημέρας αύριο το τρόπαιο το οποίο το έχει κατακτήσει ξανά, έτσι.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα, που δεν το λένε συνήθως οι προπονητές, για λόγους διάφορους. Η λέξη εκδίκηση δεν είναι κάτι που θα το πει ένας σοβαρός προπονητής κτλ. Αλλά μου άρεσε γιατί ήταν αυθεντικός στον Ντράγκαν Σάκοτα και είπε πραγματικά είναι τεράστια ευχαρίστηση όταν έχεις την ευκαιρία να πάρεις εκδίκηση. Το είπε έτσι όπως το αισθανόταν ο άνθρωπος.
1: Βέβαια. Γιατί σου είπα, είναι αυτό το ότι πέρυσι η ΑΕΚ έχασε στο Final Four που διοργάνωσε εδώ, στο γήπεδό της, παρουσία του κόσμου της. Το τρόπαιο, άρα λοιπόν πήρε τη ρεβάνς.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραία, είδαμε την αγκαλιά του
1: Μάκη. Αποκλείοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ζέτα μου, αποκλείοντας και δύο ισπανικές ομάδες, διότι για να φτάσει στο Final Four απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση, και χθες απέκλεισε και την κάτοχο του τίτλου, έτσι, πάλι ισπανική ομάδα.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, ήταν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρόν, τον έκαναν και πολλά πλάνα οι διοργανωτές. Ωραία, όλα καλά. Αγγελόπουλο με Σάκοτα τους είδαμε αγκαλιασμένους. Τον κόσμο για αυτοί οι 800 φίλαθλοι της ΑΕΚ να παραλυρούν.
1: Ο Ντράγκαν Σάκοτα έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία για την ΑΕΚ. Πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με την ομάδα. Και τώρα στην πιο όρημη και δική του φάση, αλλά και πιο όρημη αν θες του Προέδρου της ΑΕΚ, του Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει αφήσει στα χέρια του Σέρβου τεχνικού το στήσιμο, το ρόστερ, τα πάντα, το πώς τρέχει το αγωνιστικό κομμάτι. Άρα είναι στην καλύτερη φάση και των δύο για να μπορέσει αυτή η συνεργασία να επισφραγιστεί και με έναν τίτλο.
0: Ωραία. Εντάξει, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποχαιρετήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα. Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο αγαπητός προπονητής της ΑΕΚ, στην Κοσμοτέ.

0: παιχνίδι με σημασία. Τη σημασία έχει, εννοείται ότι ήταν καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν ίδιο αντίπαλο τόσο καλό και τόσο σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε ευχαριστημένοι με απόδοση. Παρόλα αυτά, πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά παίξαμε μια σπουδαία άμυνα, ιδιαίτερα στο πρώτο μήκρο, του κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Μια ομάδα πια στο πρωτάθλημα πάει πάντα 100 πόντου και έχει πολλά όπλα όσον αφορά το transition παιχνίδι. Έχουμε παίξει εμείς αρκετά παιχνίδια με ομάδες up tempo, όπως είναι Alba Verolino, όπως είναι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όταν παίζουν σκληρή άμυνα στο πρωτάθλημα, τρέχουν και βάζουν εύκολους πόντους. Εννοείται ότι κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, παρόλα που λέμε ότι πάνε να τρέχουν.
1: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσατε προηγουμένως τις εξελίξεις που μετέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη ο Λάμπρος Γκαραγκάλης. Να ακούσουμε και πάλι τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό δυσάρεστο. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Σε άκουσα προλίγου την δυσάρεστη είδηση που μετέφερες και πώς τα έχει η ζωή στο δελτίο των Μία. Λέμε θέση στο αρχικό τμήμα του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena, διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρη. Και στο δελτίο των δύο λέμε ότι ο Φακούντο Πελίστρη μαζί με τον Ίγκασον τίθεται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Ναι, γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Γιατί ο Πελίστρη ήταν στο σχεδιασμό του Μπενίτεθ ο παίκτης που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Βισέντε Ταμπόρδα στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Ένωση. Γι' αυτό και το έδωσα το πρωί για το δελτίο. Γιατί ο Ταμπόρδα δεν τα πολύ πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχει να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοσης εδώ και καιρό. Και σκεφτόταν μια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα ο Μπενίτεθ, προφανώς υπολογίζοντας χωρίς τον ξενοδόχο. Με τον Πελίστρη, ο οποίος όταν είναι καλά, γιατί φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από συνεχόμενες κλάσεις και στην αρχή και τώρα στο τέλος της σεζόν, από έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ τα καλά τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι, έχει εντάσεις, έχει τρεξίματα και μπορεί να συνεισφέρει σε όλη την πλευρά. Για τον Πελίστρη ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι είχε πρόβλημα από τη χθεσινή προπόνηση. Για τον Ίγκασον είχαμε μια πληροφορία, αλλά πάντα σε ιατρικά θέματα περιμένω την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, όπως σας έχω ξαναπεί. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Χάβι Ερνάντες τιμωρημένος, Ρενάτο, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερτς, Σοκόμα, Κρόχρονα έξω. Συν δύο προβλήματα, Ίγκασον διάστρεμα στην ποδοκλινική. Σίγουρα 15 μέρες εκτός προπονήσεων, χάνει τα τρία επόμενα παιχνίδια. Και θα ακούν τον Πελίστρη χλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. 20 μέρες περίπου έξω. Εντάξει, το καλό για την Ουρουγουάη είναι ότι θα προλάβει το Μουντιάλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας national team player που έχει αποδείξει τουλάχιστον η παρουσία του στον Παναθηναϊκό ότι περισσότερο τον αφορά τι θα κάνει με την εθνική ομάδα παρά με το σύλλογό του. Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να βρει λύση ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι 100-0. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασικό σου δεξιός εξτρέμ που έχει δώσει και ένα φορτηγό λεφτά να τον πάρει όχι ολόκληρον, το 55% από τη Manchester United. Να έχει αυτήν την αγωνιστική ετοιμότητα περαστικά και στους δύο αθλητές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σήμερα βγήκαν οι εξετάσεις των ποδοσφαιριστών και έχουμε και τις διαγνώσεις όπως τις έχει δώσει επίσημα ο Παναθηναϊκός στην επίσημη στο σελίδα του, μπορούμε να πούμε πλέον και μετά τις σημερινές δοκιμές ότι ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται σε αλλαγή διάταξης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι με τετράδα είχε παίξει ο Παναθηναϊκός και στο παιχνίδι πρωταθλήματος και έφαγε 4. Έχασε 4-0. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή συνθήκη αυτό για τους πράσινους, οι οποίοι έχουν μείνει με δύο στόπερ, τον Μπάλμερ Μπράουν και τον Αχμέτ Τουμπά, δεν υπάρχει άλλος. Και πλέον το σενάριο τριάδας έχει μόνο τους δύο αυτούς συν τον Καλάμπρια και να βγει από την Αυσαλήνη, γιατί ήταν εκτός αποστολής το 0-0 της Λεωφόρου με την ΑΕΚ ο Γιάννης Κότσιρας, για να καλύψει τη δεξιά πλευρά. Δεν το αποκλείω, απλά μετά και τη σημερινή δοκιμή δεν το θεωρώ το επικρατέστερο σενάριο. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να πάμε με 4-2-3-1 πιθανή ενδεκάδα για το μάτι της Φιλαδέλφια την Κυριακή, είναι Λαφών, Καλάμπρια Κυριακόπουλος, Τουμπά αριστερά, Πάλμερ Μπράουν δεξιά. Πλέον νομίζω ότι το Σιώπης Κοντούρης στη μεσαία γραμμή στο 6 και στο 8 κουμπώνει και μένει να δούμε αν ο Μπενίτε θα επιλέξει μια πιο αμυντική προσέγγιση, αν εφαρμόσει φυσικά τη διάταξη αυτή, με τσέριν λίγο μπροστά, δηλαδή να πάει με τρεις καθαρόιμους ουσιαστικά χαφ, αμυντικούς χαφ, εντάξει ο Τσέριν είναι και λίγο στο 8, ή αλλιώς να βάλει εκεί τον Τάσο Μπακασέτα. Αριστερά θα βάλει τον Αντίνο ή τον Ζαρουρί, αλλά Αντίνο νομίζω, γιατί θα αν επιλέξει αυτή τη διάταξη, θα χρειαστεί καθαρό έμους εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τετέ και πλέον δεξιά, με τον Ταμπόρντα, αν δεν μπει μπροστά από τους ΧΑ, δηλαδή αν δεν, γιατί η θέση μπροστά από τους Σιώπη Κοντούρη έχει τρεις που τη διεκδικούν, Ταμπόρντα, Μπακασέτα και Τσέριν. Ο Ταμπόρντα δεν μπορεί να παίξει την πλευρά. Εκεί δεν πρέπει να αποκλείσουμε την έκπληξη, την πολύ μεγάλη έκπληξη, με κάποιον από τη second unit. Όπου second unit βάλετε Παντελίδη ή Γιάγκουσιτς. Οπότε, έτσι όπως αναδιαμορφώνεται η κατάσταση, νομίζω ότι θα πάμε σε ενδεκάδα ανάγκης του Παναθηναϊκού και με μία-δύο σημαντικές εκπλήξεις στην ενδεκάδα που θα περιμένουμε και την αποστολή, γιατί έχουν και αύριο προπόνηση, μη σκάσει τίποτα άλλο. Αλλά μιλάμε πάντα με τα σημερινά δεδομένα.
1: Λες ότι μπορεί να βάλει Παντελίδη, τον οποίο έχει δείξει ότι δεν χρησιμοποιεί.
2: Λέω ότι μπορεί να βάλει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές, ή τον Παντελίδη, τον Γιάγκουσιτς, που αυτή τη στιγμή πράγματι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα, μπαίνει, δεν τους βλέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κατά τα άλλα υπάρχει αυτή, τα έχεις πει και χθες και σκεφτόσουν δυνατά στην πραγματικότητα, όμως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός επιδιώκει ό,τι μπορεί για να ανατραπεί αυτή η τιμωρία της τελευταίας αγωνιστικής στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Διεκδικεί μια αναστολή της απόφασης, έτσι.
2: Ναι, κοίταζε τα χθες που μιλήσαμε, δεν είχαμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και δεν ξέραμε το περίγραμμα του πώς θα αντιδράσει για αυτή την κακή κατά νέα απόφαση τιμωρία της Λεωφόρου από τη ΒΕΑΒ. Όχι μόνο για την ιστορικότητα του αγώνα, από τη στιγμή που υπάρχει αξιόπινη πράξη να τιμωρηθεί, και υπάρχει αυτός ο νόμος τέλος πάντων, πάντα είμαστε με τον νόμο. Να τιμωρηθεί και η Λεωφόρος, να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός, να τιμωρηθούν όλοι. Το θέμα το δικό μου είναι ότι δεν τιμωρούνται οι άλλοι. Και άμα καθίσει φέτος να δει τι έχει γίνει σε άλλες έντρες των Big Four, έχουν γίνει χειρότερα πράγματα. Από ίσον τελικό του κυπέλλου τον πρόσφατο, ας πούμε, με τα σπασμένα καθίσματα, έχουν γίνει χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, εδώ στεκόμαστε τώρα στο πώς θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Πρωτίστως.
1: Εντάξει, εκεί ήταν οικονομικό πρόστιμο για τον τελικό του κυπέλλου.
2: Ναι, αλλά εκεί ήταν 160 σπασμένα καθίσματα.
1: Ναι, ναι. Το πρόστιμο ήταν οικονομικό πάντως.
2: Άρα πάμε λοιπόν μέθοδο των τριών, 160 σπασμένα καθίσματα χρηματικό πρόστιμο, δύο κροτίδες και πέντε. Τρόμπο, τιμωρία έδρα στο πιο ιστορικό παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης στο παιχνίδι να διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Αν το πετύχει, που έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή υπάρχει δεδικασμένο σε παλαιότερες υποθέσεις, τότε η τιμωρία έδρα δεν θα σβηστεί, αλλά θα πάει στο πρώτο εντός έδρα της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, με υπευθυνότητα ως προς την πλειοψηφία των φιλάθλων του, θα απευθυνθεί και θα λάβει αυστηρά μέτρα σε αυτούς που ευθύνονται για την τιμωρία της ομάδας. Εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο και η στέρηση δυνατότητας αγοράς εισιτηρίου διαρκείας σε άτομα που ταυτοποιήθηκαν και κρίθηκε ότι συνέβαλαν στα συγκεκριμένα περιστατικά.
1: Είναι αυτό.
2: Να ληφθεί απόφαση πρώτα. Βλέπω, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες, επιβολή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και στέρηση δυνατότητα αγορά εισιτηρίου διαρκεία. Τώρα δεν προσδιορίζει αν θα είναι για κάποιο χρονικό διάστημα ή για πάντα. Έτσι. Το εφόρου ζωή, OK, είναι εξαντλητικό, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να το γνωρίζω. Επίσης, για τον αποχαιρετισμό και το ιστορικό αντίο στην εμβληματική έδρα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλες τις δράσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει να κάνει, φιλικά, events κτλ., θα γίνει μια ξεχωριστή αναμέτρηση με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό, έτσι ώστε να αποχαιρετήσουν όλη τη Λεωφόρο το Απόστολος Νικολαίδης. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, εγώ λέω, αλλά στην περίπτωση που η ποινή με τον ΠΑΟΚ μείνει, τότε θα γίνουν και άλλες δράσεις έτσι ώστε να τιμηθεί το Απόστολος Νικολαίδης.
1: Αυτό το ρεπορτάζ εισαγωγικά για την πρόθεση του Παναθηναϊκού να πάρει δανεικό τον Γιώργο Βαγιανίδη, που το μετέφερε η Record, εν πάση περιπτώσει, όχι καμία τυχή αυτή, πρέπει να είναι εντελώς fake, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Η Record είναι μια εφημερίδα, ένας διαδικτυακός ιστότοπος, ο οποίος έχει καλή ενημέρωση από τη Sporting. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως, εδώ πρέπει, αυτό που κοιτάξαμε σήμερα είναι από πού προέρχεται η συγκεκριμένη πληροφόρηση. Δεν προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, είναι βέβαιο, ούτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αυτό μπορώ να το πω με σχετική βεβαιότητα, γιατί δεν υπάρχει ούτε από τη μία πλευρά πρόθεση επαναπατρισμού του Βαγιανίδη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, μιλάμε για τώρα, ούτε από την πλευρά του Παγιαννίδη η πρόθεσή του να γυρίσει στην Ελλάδα. Προφανώς και οι άνθρωποι όμως δεν γράψαν το κεφάλι του. Άρα πρέπει να δούμε αν προκύπτει από μανατζερικές πηγές που εγώ δεν έχω πρόσβαση. Αλλά από τον Παναθηναϊκό και την πλευρά του ποδοσφαιριστή φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Δεν ξέρω αν είναι τελείως fake. Η ρεκόρντ είναι πολύ αξιόπιστη γενικά. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα. Αυτό μπορώ
1: μάλιστα,
2: να πω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα και εκεί έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις σε ό,τι αφορά θέμα τραυματισμού. Για να ακούσουμε περισσότερο από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Σοκ στον Ολυμπιακό. Έτσι, με το που σηκώθηκα το πρωί, είδα αυτή την είδηση για τον Γιαζίτζη. Μία ακόμη ρήξη πρόστιου χιαστού. Μία ακόμη ατυχία για τον παίκτη. Τρίτη συνολικά. Πόσο θα μείνει εκτός και τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, είναι ξεκάθαρα ο μεγάλος άτυχος, όχι της χρονιάς, θα λέγαμε των αρκετών τελευταίων ετών για τον Ολυμπιακό. Γιατί να θυμίσουμε πως, όπως είπες και εσύ, πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχε βιώσει αυτό σημαντικό τραυματισμό. Το Νοέμβριο του 24, επί Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο τιμόνι, το προπονητικό τιμόνι του Ολυμπιακού, σε ένα μάτς εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, είχε υποστεί ρήξη πρόστιου χιαστού. Έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια με τον Ολυμπιακό δίπλα του, στο πλευρό του, το έχει πει πολλές φορές αυτό ο Γιαζίτση. Επανήλθε, έδειξε πράγματα με βάση το πλούσιο ταλέντο του. Βέβαια δεν συναντήθηκε, η αλήθεια είναι, ποτέ επί της ουσίας αγωνιστικά με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πλάνο του Βάσκου τεχνικού, και τώρα στη χθεσινή προπόνηση υπέστη εκ νέου τον ίδιο τραυματισμό. Κάτι που σίγουρα θα τον αφήσει 7 με 8 μήνες εκτός δράσης. Η αλήθεια είναι ότι στην σύγχρονη αθλητιατρική και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο τραυματισμός, δεν είναι τόσο σοβαρός όσο παλιότερα. Αλλά όταν το έχει πάθει 3 φορές, σίγουρα είναι αρκετά επιβαρυντικό και για το σώμα και κυρίως για το πνεύμα, θα έλεγα. Έτσι. Με τον Γιαζίτση να έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αρκετές ομάδες είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, ομάδες είτε από την πατρίδα του είτε από το Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου διατηρεί ένα πολύ καλό όνομα. Ωστόσο όλα αυτά τώρα πάνε πίσω. Σημασία έχει ο παίκτης να επιστρέψει καλά στην υγεία του, να είναι και ψυχολογικά καλά, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός κοινοποίησε ανάρτηση και ουσιαστικά παράλληλα και τις ευχές του δημόσια και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επιστροφή. Και κάπως έτσι, με αυτή την ψυχολογία, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται. Είναι κάτι πάντα που βαραίνει τις ομάδες. Θα έλεγα ότι πιο πολύ βαραίνει πνευματικά την ομάδα και όχι αγωνιστικά. Γιατί ο Γιαζίτση δεν ήταν ακριβώς εκτός πλάνων, αλλά ήταν εκτός βασικών πλάνων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο παίκτης που πριν από λίγες εβδομάδες παραλίγο να σώσει την παρτίδα για τους Πειραιώτες στο Φάληρο κόντρα στην ΑΕΚ, τον γκολ του ακυρώθηκε, και ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεισφέρει σε 21 μάτς, 7 γκολ, 6 ασίστ. Είναι πίσω από Ελκαμπή και Ταρέμι με τον τρόπο του, γιατί όντως δεν έχει πάρει αρκετές. Βασικά δεν έχει πάρει βασικό ρόλο ο Γιαζίτση φέτος. Παρ' όλα αυτά έχει δείξει ότι μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και με τα ψίχουλα εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά λεπτά που πήρε από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ?
1: Όπως σου είπα, είναι λίγο βαρύ το κλίμα λόγω του τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να προετοιμάζει την ομάδα. Λέγαμε ότι δεν θα είναι τόσο ευρύ το rotation σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του μάτς με τον δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις διεκδικούν ο Μπρούνο και ο Ποντένσε, ακόμα και ο Αντρέ Λουίς αντί τον Ρόντι Νέι και Ορτέγκα, και υπάρχει και ο στερίσκος του Μουζακίτη, αλλά θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει κάτι επί της ουσίας, κάποιο πρόβλημα, κάποιες ενοχλήσεις δηλαδή, δύσκολα ο Μεντιλίβαρ θα προχωρήσει σε παραπάνω από 2 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Όλα τα έχει κάνει ο Βάσκος, προχωράει και σε εκπλήξεις, αλλά θεωρώ ότι το ταβάνι του θα είναι και οι 2 αλλαγές εν ώψη του ματς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχει πιάσει καλοσύνη τελευταία και πάλι είναι 2.30. Εντελώς μεσιάσαμε την εκπομπή. Εσύ, Νταν, 2.30. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας, μην ξεχνάτε, είναι πάντοτε Intervetten. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες προφανώς αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ κάνει λόγο για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέου, ο οποίος τόνισε ότι έρχονται την επόμενη εβδομάδα 1000 νέες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, μιλώντας στον Sky, προανήγγειλε την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, στην οποία αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Στον Κυριάκο Πιαρακάκη, την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65, όπως ανέφερε ο Υπουργός. Στο Πασόκ και τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδουλάκη, και όμως γίνεται η τετραήμερη εργασία. Αυτό τόνισε ο κύριος Ανδουλάκης σε ένα βίντεο το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε λόγο για πιλωτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα και επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές και διοικητικές υπηρεσίες με σταδιακή εφαρμογή και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Στα της οικονομίας, το 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις να πω ότι καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενίκια αλλά και το κρέας. Στις χρηστικές ειδήσεις, κλείνει σήμερα στις 6 το απόγευμα προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Να πω ότι όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση των υφισταμένων. Επίσης, μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο θυμίζω ότι προβλέπει μια οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε επίσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Η διοίκηση μάλιστα του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε συναγερμό οι αρμόδιες αρχές μετά το χθεσινό εντοπισμό ενός θαλάσσιου ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας, φαίνεται να είναι ουκρανικής προελεύσεως. Έφερε βαρύ φορτίο εκρηκτικών υλών, γύροντας έτσι σοβαρά ερωτήματα για την παρουσία του στην περιοχή. Στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα, αλλά και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά με το ηλεκτρικό πατίνι, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύει το 12χρονος, ο οποίος, θυμίζω, τραυματίστηκε χθες σοβαρά, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Είχαμε επίσης μια εμπριστική επίθεση η οποία σημειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές, ενώ στην υπόθεση των επιθέσεων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, εκεί όπου στην Μέση Ανατολή η εκεχηρία παραμένει εύθραστη. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ursula von der Leyen και Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Παρά 20 ήρθε η ώρα για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνα του 943 Interveten Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 με την Interveten υποστηρίκτρια και αρρωγό μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ΑΕΚ να ακούσουμε από τον Γιώργο Βασιλείου τι έχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο. Καταρχάς φαντάζομαι και είπα ενθουσιασμένη από τη χθεσινή εμφάνιση της μπασκετικής ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά δίνει μεγάλη ένα κύμα χαράς στην Ένωση.
3: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, σίγουρα η χαρά στον οργανισμό της ΑΕΚ είναι τεράστια μετά την πρόκριση της Βασίλισσας στο τελικό του Basketball Champions League. Mm-hmm. Οπότε και η ΠΑΕΑΕΚ ήταν αυτονόητο να προβεί σε αυτή την ανάρτηση στα social media για να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τους μπασκετμπολίστες της Ένωσης για αυτή την επιτυχία. Ζητώντας φυσικά να φτάσει μέχρι τέλος, να φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Μοναδική Βασίλισσα, φέρε το κύπελο, ουσιαστικά είναι η ανάρτηση της ΠΑΕΑΕΚ. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για τον οργανισμό της ΠΑΕΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολύ κοντά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Διεκδικεί και τον τίτλο στο Champions League. Οπότε και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Καταλαβαίνεις ότι οι φίλοι της ΑΕΚ είναι ενθουσιασμένοι, είναι χαρούμενοι και περιμένουν πώς και πώς τον τελικό.
2: Δεν ξέρω αν έμαθες τα του Παναθηναϊκού την απουσία του Πελίστρη και του Ίγκασον μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα δεν ξέρω αυτό αν επηρεάζει την ΑΕΚ, πάντως είναι ένα δεδομένο. Πώς προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο η Ένωση?
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ο Νίκολης πάντα δεν κοιτούσε τον αντίπαλο. Σίγουρα κάνει ανάλυση, ξεχωρίζει δυνατά και αδύνατα σημεία του κάθε αντιπάλου. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει την Ένωση είναι η δική της παρουσία, η δική της φιλοσοφία. Και ο Νίκολης έχει σταθεί περισσότερο σε αυτό. Δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως έχουμε πει για τις προηγούμενες ημέρες. Όλοι οι προσφεστές είναι διαθέσιμοι για τον Μάρκο Νίκολιτς, οπότε έχει δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Τώρα, με βάση τις δοκιμές που έκανε χθες κυρίως, γιατί σήμερα δεν έχω ενημέρωση για το τι έχει δοκιμάσει, δεν έχω καταφέρει να μάθω. Αυτό που σκέφτεται ο Νίκολης έχει να κάνει κυρίως με το επιθετικό δίδυμο. Εκεί είναι ίσως το δίλημα του σεβροπονητή. Έχω την αίσθηση ότι ο Γιώβιτς θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Το λέγαμε και χθες στο Σάκη, με τον Ζήνη να είναι ο παρτενέρ του και να μείνει στον πάγκο Βάργα. Αυτό δοκίμασε περισσότερο και στην χθεσινή προπόνηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Και άλλη μια θέση που θα έλεγε κανείς ότι είναι ανοιχτή είναι αυτή του αριστερού μπακ. Δοκιμάστηκε περισσότερο Πεν Ράις, λιγότερο Πίλιος. Αλλά θα δούμε και σήμερα τι έχει δοκιμάσει ο Νίκολιτς για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
2: Κατά τα άλλα, έχουμε τίποτα έτσι περιραίων, κάτι σχετικό ή άσχετο με το παιχνίδι?
3: Όχι, είναι sold out το μάτς. Ο κόσμος περιμένει με αγωνία το κυριακάτικο παιχνίδι να δει την ομάδα του να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Εννοείται ότι είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά. Θα είναι κατάμεστη. Είναι sold out εδώ και πολύ καιρό το παιχνίδι. Οπότε μετρούν αντίστροφα και την ομάδα για να βρεθούν στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς για να στηρίξουν και να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους.
2: Που θα τους φέρει πολύ, πολύ, πολύ κοντά πλέον.
3: Άμα έρθει αυτή η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα είναι ένα τεράστιο άλμα προς την κατάκτηση του.
2: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία, έγινε. Γιώργο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να καλά μεσημέρι.
2: Γεια χαρά.
0: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε περισσότερα. Κυρίως από τον ΠΑΟΚ είναι οι ειδήσεις, από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται βέβαια οι προπονήσεις εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατσίδης, νομίζω το έχεις πει και χθες πάνω κάτω, οριστικά εντός.
1: Πράγματι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χατσίδης είναι οριστικά εντός, θα ακολουθήσει την αποστολή κανονικά στον Πειραιά για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν θα συμβεί το ίδιο όμως με τον Γιακουμάκη, ο οποίος και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αποκλείεται λοιπόν οριστικά η συμμετοχή του ακόμα και στην αποστολή. Και πλέον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα τον ετοιμάσουν για τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ένα δίλημα, διότι έκανε κάποιες δοκιμές σήμερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον Μεϊτέ και τον Οσντόεφ και τον Ζαφύρι. Ουσιαστικά ο Μεϊτέ θα είναι ο βασικός, διεκδικούν θέση ο Οσντόεφ με τον Ζαφύρι, με περισσότερες πιθανότητες να έχει ο Ρώσος να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Να δούμε δηλαδή ένα δίδυμο Μεϊτέ Οσντόεφ ως αμυντικά χαφ. Κατά τα άλλα, οι γνωστοί απόντες, ο Ντεσπότο, ο Λόβρεν και ο Καμαρά, οι οποίοι ούτως ή άλλως, το λέγαμε και όλη την εβδομάδα, δεν πρόκειται να αγωνιστούν σε άλλο παιχνίδι φέτος για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία. Η ομάδα αύριο θα αναχωρήσει μετά το τελευταίο χαλάρωμα για την Αθήνα. Και πάει για τον τελικό με μεγάλη δόση αισιοδοξίας για το διπλό.
0: Έτσι όπως το λες, για τον τελικό. Λοιπόν, βέβαια εγώ βιάστηκα να πω ότι μάλλον δεν υπάρχουν άλλα νέα από Άρη και Ηρακλή. Εσύ είσαι όμως ο κατάλληλος να τα απαντήσει αυτά. Έχουμε τίποτα σε εξέλιξη?
1: Κοίταξε τώρα, στον Άρη υπάρχει μια φημολογία η οποία διαψεύστηκε βέβαια πολύ γρήγορα για τον Πασχαλάκη. Μια φημολογία που κυκλοφόρησε το πρωί, ότι εξαιτίας του ότι ο Πασχαλάκης δεν αγωνίζεται πια στον Ολυμπιακό, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε. Ψάχνει να βρει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μπλέχτηκε εκεί το όνομα του Άρη, για το οποίο πάντως όνομα οι άνθρωποι του Άρη είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Αυτό είναι ως διαρροή.
0: Μάλιστα.
1: Λέγαμε και χθες ότι πάρα πολλά ονόματα θα ακουστούν τώρα. Μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο και ειδικά τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Θα ακούμε πάρα πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ποια είναι υπαρκτά και ποια είναι ανύπαρκτα.
0: Εκτός των άλλων, ετοιμάζεται τώρα για το παιχνίδι με τον Όφη πλέον στην έδρα του. Εντάξει, είπαμε, αυτά τα παιχνίδια είναι πιο πολύ σίγουρα διαδικαστικά, αλλά ξέρεις, να κάνουν δοκιμές οι προπονητές.
1: Ναι, είναι και μια ευκαιρία να δουν παίκτες, ας πούμε, ο Γρηγορίου να δει ποδοσφαιριστές που δεν είχε την δυνατότητα να δει αυτό το διάστημα που είναι προπονητής στον Άρη, όπως ο Μάικιτς, ο Κροάτης τερματοφύλακας, τον οποίο μάλλον και θα ξεκινήσει όπως όλα δείχνουν στην αναμέτρηση με τον Όφη, διότι από τη μία πλευρά είναι τραυματίας ο Διούδης, μένει εκτός αποστολής, και ο Αθανασιάδης εντός εισαγωγικών έχει μπουκώσει τόσα παιχνίδια. Είναι και μια ευκαιρία τώρα να δούμε και τον Μάικιτς, τον οποίο έχουμε να τον δούμε από τον Αύγουστο, 30 Αυγούστου, από ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό, ένα 0-2 στο Κλειάνθης Βικελίδης. Εκείνη ήταν και μια εμφάνιση η οποία δεν είχε αρέσει στον τότε προπονητή, τον Μαρίνο Ουζουνίδη, και τον παραγκόνησε. Από τότε έχει να αγωνιστεί ο Μάικιτς, άρα είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι που δεν έχει και ενδιαφέρον απέναντι στον Όφη.
0: Από Ηρακλή τίποτα νέο?
1: Από Ηρακλή μένουμε στις δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος είπε ότι θα φέρει καλό προπονητή, όπως προσπάθησε να φέρει τον Ιταλό που δεν τα κατάφερε. Θα πάει στην ίδια αναζήτηση ενός καταξιωμένου προπονητή από την Ευρώπη, αλλά μέχρι εκεί. Και όπως είπε ο κ. Μονεβασιώτης, στόχος του είναι να φέρει κάποια στιγμή τον Ηρακλή στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, να μην κυνηγάει δηλαδή την παραμονή, όπως μάλλον θα γίνει του χρόνου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μετά από 9 χρόνια η ομάδα ανεβαίνει. Αλλά από το σημείο αυτό και μετά θα προσπαθήσει να αλλάξει επίπεδο τον Ηρακλή και αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Παναγιώτη, μιλάμε μόνο για ξένο προπονητή?
1: Για ξένο τώρα, από ό,τι φαίνεται εκεί προσανατολίζεται ο κύριος Μονεβασιώτης. Διότι από την Ελλάδα, ποιο να φέρεις τώρα, και ξέροντας και οι Έλληνες προπονητές, το τοπιόν του κύριου Μονεβασιώτη, δύσκολα θα ρισκάρει κάποιος καταξιωμένος να έρθει. Μάλιστα. Αν και οι ξένοι ρωτάνε, ξέρεις, δεν έρχονται στα τυφλά.
0: Ναι, προφανώς. Αλίμονο. Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε όπως πάντα τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θες να ξεκινήσει. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε, η οποία εξελίσσεται κιόλας. Ναι. Αλλά αν θέλεις από κάτι άλλο που θεωρείς σημαντικότερο, ξεκινά όπως νομίζεις.
1: Ξεκινάμε από αυτό. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατέ του 943. Intervention Sports. Έντονη ανησυχία υπάρχει στι τάξει τη Ρεάλ Μαδρίτης και πανικό θα λέγαμε. Μετά από αυτό το επεισόδιο που έχει γίνει ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, όπου φέρεται στην αρχή δύο παίκτες είχαν ανταλλάξει διάφορα γαλλικά, μετά στη χθεσινή προπόνηση ο Τσουαμενί που έδωσε το χέρι, ο Βαλβέρδε δεν το αντέτεινε για να τον χαιρετήσει, γιατί ο Βαλβέρδε θεωρεί ότι έχει διαρροή του πρώτου επεισοδίου μεταξύ τους από την πλευρά του Τσουαμενί. Έτσι λοιπόν λέγεται πως μετά ο Τσουαμενί χτύπησε, ήρθαν στα χέρια και πήγε στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, μάλλον.
1: Και μάλιστα σύμφωνα.
0: Ναι. Απλά είδα κάτι
1: σύμφωνα με τον εσωτερικό. Ναι. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, οι πρώτες ποινές είναι από 3 έως 10 αναστολή μισθών. 3 έως 10 μισθούς. Από εκεί και πέρα, αν είναι πιο σοβαρές συγκυρώσεις, θα πάμε στις 20 μισθούς. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ που το έμαθε και είναι πήρκε μανία, είπε ότι ο Βαλβέρδε καλό θα είναι να ψάχνει να βρει ομάδα για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του μετά το καλοκαίρι.
0: Πάντως ο Βαλβέρδε έκανε μία δήλωση, μακροσκελή μάλιστα, διάβασε μεταξύ άλλων, αλλά λέει δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσα κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι και προκλήθηκε σκίσιμο στο μέτωπό μου. Αυτό είπε για να μαζέψει κάπως την κατάσταση.
1: Ναι, για να το μαζέψει. Και ακριβώς όπως το είπες, αλλά διάκτικα έχει αποκαλύψει όλο το περιστατικό.
0: Ναι, και λέγεται, δεν ξέρω
1: τώρα. Δεν ήταν μόνο στα χέρια και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο που είναι fake news όμως, ότι έχουν μαζευτεί 44 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ. Και όπως είπε ένας ειδικός, είναι αναξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες, γιατί με ένα bot λέει μπορεί κάποιος να βάλει 30 φορές σε 10 δευτερόλεπτα υπογραφές.
0: Σωστό. Τώρα ηλεκτρονικά
1: είναι μια μπερδεμένη κατάσταση τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πρέπει να αναλάβει τα ενία ο πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Τώρα πάμε στον Παυλίδη, όπου υπάρχουν προτάσεις από τη Γερμανία όπως λέγεται. Ο Παυλίδης βεβαίως έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 με την Μπενφίκα, η οποία έχει βάλει ρήτρα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά άλλες πληροφορίες λένε ότι αν υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, τότε και με 50 εκατομμύρια θα τον πουλήσει. Αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης έχει 51 συμμετοχές με τη φανέλα των Αετών της Λισαβόνας και 29 γκολ. Επίσης, άνθρωποι του Καρίτσα έχουν συναντηθεί με παράγοντες της Ντόρτμουντ, οι οποίοι θέλουν να τον εντάξουν στο ψυχοδυναμικό του. Πιστεύετε ότι αν υπάρξει συμφωνία, τότε είχε με ένα ποσό της τάξης του 35 ή 40 εκατομμυρίων, θα τον πουλήσει. Παράλληλα, στην Ρεάλ να προσθέσουμε ότι ο αριστερός μπακάφ, ο Φερνάντ Μεντί, έπαθε ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα απουσιάσει περισσότερο από ένα χρόνο. Για την ακρίβεια, έπαθε αποκόλληση του οστού τον τένοντα. Καταλαβαίνετε γιατί σοβαρό τραυματισμό συζητάμε. Επίσης έφυγαν δύο σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από τη ζωή. Καταρχήν ο Σέρβος Γενικός Διευθυντής του Αστέρα, ο Βλάντιμιρ Τσβέτκοβιτς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτός που είχε φέρει πριν πολλά χρόνια τον Μίλο Σέστης στον Ολυμπιακό. Μάλιστα τους είχε αποδεχθεί εγώ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, που δεν είχε γίνει ακόμα το Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν στην καριέρα τώρα σπουδαίος παλιός μπασκετμπολίστας, που μετά την αθλητική του καριέρα εξελίχθηκε σε έναν γενικό διευθύντη του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας πρόεδρο τότε τον Dragan Τζάιτ. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι ο Ευαρίστο Μπεκαλώση, σπουδαίος αστέρας της Ίντερ, που έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλές ομάδες της Ιταλίας, αλλά με την Ίντερ πήρε πρωτάθλημα, στα 69 του χρόνια έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλάχοβιτς τώρα, ο οποίος δεν ανανεώνει.

0: μπάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της Euroleague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγιναν για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Διπλή ατυχία στον Παναθηναϊκό. Θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Φαγκούντο Πελίστρη και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα μάτς της σεζόν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού η Ρενάτο Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν Γέντβα, Ιντέσσερς και Σοκό. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστηρίξει πρόστιου χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα. Πάνω πλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλαμ Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με τον BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga.

Στις 9.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στην 35η στροφή της Λα Λίγκα στις 10 Λεβάντε Οσασούνα. Για την 36η αγωνιστική της Σέρι Α στις 10 παρατέταρτο το Ρήνο Σασουόλο. Και στην 33η στροφή της Λιγκάν στις 10 παρατέταρτο Λανς Νάντ. Στο άλλο μάτς των play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 η ώρα τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 6.30 τη νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα στους 64 του Open της Ρώμης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.

0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φίλοι αγροατές. Γιατί είχαμε την απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν μεταβίβαση μετοχών. Και όταν λέμε μεταβίβαση μετοχών, έτσι, αναφερόμαστε σε πώληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είχε βγει. Περιμένω και για όλα αυτά να ξέρετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Για την επόμενη ώρα, όπως είπαμε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 6. Λοιπόν, η απάντησή του ήταν μία αρκετά χιουμοριστική ανάρτηση, η οποία φυσικά ισοπεδώνει όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα πω ακριβώς αυτό που είπε. Εντάξει, όσο καλύτερα γίνεται, γιατί προφανώς δεν μπορώ να τα πω όλα για τους προφανείς λόγους. Λέει, διαβάζω, θα μου πει κανείς και εμένα ποια είναι αυτή η Ίον Capital. Γιατί εγώ πάντα λακτάκιας ήμουνα. Και η Ίον Αμυγδάλου τα σπάει. Δεν είπε ότι τα σπάει, είπε ότι κάνει κάτι άλλο. Δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω. Ισοπεδώνει τελείως τα όσα έχουν γραφτεί περί πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Προφανώς αναφέρει πως τέτοια σενάρια και δημοσιεύματα είναι επιστημονικής φαντασίας. Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά τα σενάρια ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλος ο Παναθηναϊκός δεν έχει το μυαλό του στην πώληση της ΚΑΕ. Αντιθέτως, το έχει στην αναμέτρηση την απόψηνή με τη Βαλένθια. Θα την ακούσετε εδώ από τον 943 Interveten Sports αυτή την αναμέτρηση. Τέταρτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μία νίκη για να πάει στο Final Four της Euroleague, στην έδρα του κιόλας θα είναι. Η Βαλένθια που προχθές έκανε το 2-1, ο Παναθηναϊκός που δεν ήταν σε καλό βράδυ για 35 περίπου λεπτά, στο τελευταίο πεντάλεπτο έδειξε σημάδια ανάκαμψης, μπόρεσε να φτάσει το παιχνίδι μέχρι και στους 3 πόντους. Εκεί όμως δύο άστοχα τρίποντα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην τελευταία επίθεση δεν κατέστησαν δυνατό τον να στείλει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι στην παράταση.

σε αυτό το Final Four που δύο ομάδες από τις τέσσερις έχουν κλείσει τη θέση τους. Και μιλάω φυσικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκλεισε πρώτος το εισιτήριό του, το έκανε check-in στο Telecom Center Athens, και ταυτόχρονα η Real Madrid, χθες μάλιστα η Real έκλεισε το δεύτερο εισιτήριο για το μεγάλο event της διοργάνωσης. Θυμίζω 22 Μαΐου είναι ο ημιτελικός, 24 ο τελικός. Βέβαια, Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι σε τελείως άλλα ζευγάρια, είναι σε διαφορετικά ζευγάρια, διότι και οι δύο θα περιμένουν τώρα αντιπάλους. Η Ρεάλ θα παίξει με τον νικητή του Παναθηναϊκός Βαλένθια, ευελπιστούμε να είναι ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζαλγκίρις Φενέρ, του Φενέρ Ζαλγκίρις μάλλον, αυτή είναι η μονομαχία. Ζαλγκίρις Φενέρ είναι σήμερα στις 8 η ώρα ο τέταρτος αγώνας επίσης. 2-1 προηγείται η Φενέρμπαχτσε, η κάτοχος του τροπέου. Ενώ παράλληλα έχουμε και μια είδηση για τον μπάσκετ, που είναι για τον Ντιάλο. Ο Αλφα Ντιάλο έκλεισε, από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον όπως αναφέρει Ισπανός δημοσιογράφος, οριστικοποιείται μάλλον η μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Βλέπετε πως γίνονται αρκετές μεταγραφές και από την Μπαρτσελώνα, αρκετές αποχωρήσεις από τη Μονακό. Ήδη έχει κλείσει δύο παίχτες η Μπαρτσελώνα. Ο Ντιάλο είναι ο τρίτος. Ο πρώτος είναι ο Μόουζες Ράιτ και ο δεύτερος ο Όλιβερ Εγκαμουά. Είναι οι δύο πρώτες προσθήκες. Ο τρίτος είναι ο Ντιάλο. Ο Ντιάλο, ο οποίος είναι άλλη μια αποχώρηση από την ομάδα της Μονακό. Και το αναφέρω αυτό γιατί έχουμε ήδη δύο αποχωρήσεις, τον Έλιο Κόμπο και τον Γιάρον Μπλόσομ Γκέιμ, που έχουν συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Παράλληλα, σίγουρα θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις από την Μονακό. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Στράζελ και με τον Νέντοβιτς και με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας από τον Πριγκιπάτο, η οποία αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό χωρίς όμως να έχει και πολλές πιθανότητες. Αυτό φάνηκε και μέσα στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός δεν την υποτίμησε καθόλου και επικράτησε πραγματικά με ξεκάθαρη υπεροχή. 3-0 στις νίκες. 91-70 το πρώτο μάτς, 94-64 το δεύτερο και 105-82 το τρίτο στην Σάλαγκα στον Μεντεσέν.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση η οποία δεν τη λες και πολύ ευχάριστη, δεν θα μπορούσε να την πει κανείς ευχάριστη σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για τραυματισμό και αναφέρομαι τώρα στον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Όχι ότι σημαίνει και πολλά για την Bayern στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Βαβαρία, έχοντας αποκλειστεί από την από το Champions League και έχοντας πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχουν και πολλά να περιμένουν, οπότε δεδομένα θα περιμένουν τη λήξη της σεζόν οι Βαβαροί. Το θέμα περισσότερο είναι για την ομάδα του Καναδά, καθώς ο Αλφόνσο Ντέιβις είναι αμφίβολος για την συμμετοχή του στο Μουντιάλ και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να δώσει το παρόν στο επικείμενο παγκόσμιο κύπελο. Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, βγήκε από ό,τι βλέπω, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, έχει γίνει γνωστό και το τραγούδι του Μουντιάλ με πρωταγωνίστρια τη γνωστή σε όλους Σακίρα. Το τραγούδι λέγεται Die Die, έτσι τουλάχιστον διαβάζω.

Παράλληλα θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Γιατί τα πράγματα δεν γίνονται δεν είναι καθόλου καλά σε μια πολύ γνωστή ομάδα, και αναφέρομαι στη Real Madrid. Βλέπουμε παίκτες να πιάνονται στα χέρια, αναφέρομαι τώρα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, και παράλληλα υπήρξαν επαφές από τις, υπήρξαν τηλεφωνήματα για την ακρίβεια προς τον Φλωρεντίνο Πέρεθ από τις μητέρες των ποδοσφαιριστών, που ζητούν οι γη τους να παίζουν περισσότερο. Πραγματικά

Και όλα αυτά ενώ πολλοί φίλοι της Real Madrid και αρκετοί Ισπανοί πιθανότατα μαζεύουν υπογραφές προκειμένου να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από τη Real Madrid. Ο στόχος στην αρχή ήταν 200.000 υπογραφές. Το θέμα όμως είναι ότι οι υπογραφές έχουν φτάσει στα 44 εκατομμύρια. Για την ακριβέτα έχουν ξεπεράσει τα 44 εκατομμύρια.

Βέβαια, όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο οποίος βρίσκεται στο σταθμό, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα όσον αφορά στην αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ, γιατί η αποζημίωσή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον διώξει, λοιπόν, να τον διώξει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.

Και όλα αυτά ενώ η Real Madridis προετοιμάζεται για το El Clásico απέναντι στην Μπαρτσελόνα και εν όψη ενός αγώνα που αν η Μπαρτσελόνα επικρατήσει θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας νικώντας την αιώνια αντίπαλό της.

Θα πάμε λίγο ξανά στο μπάσκετ, γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ, η οποία έδειξε πραγματικά χαρακτήρα μεγάλης ομάδας στον ημιτελικό με την Μάλαγα, με οδηγό την άμυνά της από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι κράτησε τους Ισπανούς. Έπαιζαν και στην Πανταλώνα, έτσι, έπαιζαν μέσα στην Ισπανία. Μπορεί να μην παίζανε στην έδρα της Μάλαγα, ωστόσο έπαιζαν εντός της χώρας. Έπαιζαν λοιπόν στην Ισπανία. Κράτησε τους Ισπανούς στους 7 πόντους συνολικά στην πρώτη περίοδο και 21 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ υψηλούς μέσους όρους. Συνολικά πέτυχαν 65 πόντους οι Ισπανοί, 78 η ΑΕΚ, 78-65 επικράτησε η Ένωση. Είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και στα διαστήματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που η Μάλαγα επιχείρησε την αντεπίθεσή της, επιχείρησε να ανατρέψει το σκορ. Η ΑΕΚ δεν της άφησε κανένα περιθώριο, έμεινε ψύχρεμη, φρόντισε να διαχειριστεί άψογα τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στο παιχνίδι. Οπότε η ομάδα του Dragan Sakota θα αντιμετωπίσει την Ρίτας αύριο στις 9 η ώρα για τον τελικό του Basketball Champions League στην Πανταλώνα, φιλοδοξώντας να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, να πάρει μάλλον τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία της, να πάρει τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο, να πάρει για δεύτερη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι άλλες δύο φορές ήταν το κύπελο πρωταθλητριών το 68 με τη Σλάβια και το Σαπόρτα απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια με προπονητή τότε τον Ντούσαν Ιβκοβιτς.

Παράλληλα, στο κομμάτι του μπάσκετ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ιδιωτικού προπονητικού κέντρου, σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Το ερχόμενο φθινόπωρο θα είναι ολοκληρωμένο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ΚΑΕ. Να πούμε λίγο την ανακοίνωση και θα πάμε σε διάλειμμα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο. Where I
1: belong. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Δεν χάνουμε και πολύ χρόνο. Θα μείνουμε στο μπάσκετ γιατί είχαμε και τα βραβεία του BCL, του Basketball Champions League, στα οποία η Βασίλισσα, όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, σάρωσε. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ο Frank Bartley βγήκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ο Dragan Sakota κορυφαίος προπονητής, και εντός της καλύτερης πεντάδας είναι ο Raekwon Gray. Πραγματικά σπουδαίες διακρίσεις για την ΑΕΚ, που φυσικά ευελπιστεί να πάρει, όπως είπαμε, τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.

Παράλληλα να πούμε πως όσον αφορά στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας, για τα οποία έχουν προτεραιότητα φυσικά οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσας σεζόν. Μπορούν να πάνε φυσικά όσοι έχουν διαρκείας, μπορούν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτό γενικότερα συνηθίζεται, οι κατοχοί διαρκείας έχουν πάντα μια προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων.

Και θα πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Γιατί εντάξει, σήμερα δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γιατί είχαμε τραυματισμούς, αρκετούς κιόλας. Είχαμε τον τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Υπέστη ρήξη προς του χιαστού στην προπόνηση. Θα μείνει εκτός για τους επόμενους 8 μήνες. Πραγματικά πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση για την ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα είναι στο ίδιο πόδι, αυτός ο τραυματισμός είναι στο ίδιο πόδι με αυτό που τραυματίστηκε στην περσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Και αναφέρομαι τώρα στη σεζόν 24-25, το 2024 είχε τραυματιστεί. Είχε πάθει τον έναν από τους δύο χιαστούς που έχει πάθει όσο είναι στον Ολυμπιακό. Ο τρίτος είναι στην Λίλ. Μέσα σε μία εξαετία έχει πάθει τρεις ίδιους τραυματισμούς, τρεις ρήξεις χιαστού. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο. Και από την άλλη έχουμε και τον Παναθηναϊκό που σε όσους ούτως ή άλλως είναι εκτός είναι ο Σοκό, ο Ντέζερς και ο Γέντβαϊ. Ατομικό έκαναν σήμερα ο Κάτρης και ο Ρενάτο Σάντσες που είναι και αυτοί τραυματίες και είναι νοκάουτ από το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Και παράλληλα είχαμε και άλλη πρόσθεση στη λίστα των τραυματιών. Και ο λόγος είναι για τους Φακούντο Πελίστρη και Ίγκι Ίγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ έπαθε διάστρεμα στην ποδοκνημική, ενώ ο Φακούντο Πελίστρη, ο Ουρουγανός εξτρέμ, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό.

Πάμε λοιπόν σε πιο ευχάριστα πράγματα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο στα πιο αγωνιστικά. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Μελβούρνη Αρίνα, στην οποία θα παρουσιαστεί πάνοπλη, με Βάργα και Γιώβιτς να είναι το φαβορί για να είναι δίδυμο, να είναι φαβορί για να αγωνιστούν μαζί στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς έχει προβάδισμα έναντι του Ζήνη για να βρεθεί δίπλα στον Μπαρνάμπας Βάργα.

η ΑΕΚ που πλέον είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, αλλά φυσικά περιμένουμε και την μαθηματική κατάκτησή του, προκειμένου να είμαστε 100% βέβαιοι ότι η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος

Βλέπω εδώ το μήνυμα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μήπως θα έπρεπε να βγάλουν τροχονόμους. Γιατί όχι πλέον. Γενικότερα χρειάζεται χρειάζονται πολλά οι δρόμοι πλέον.

Να γυρίσουμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και μία είδηση που βλέπω αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΕ Άρης και οι εκπρόσωποι της, και εκπρόσωποι της διοίκησης θα συναντηθούν με τον CEO της EuroLeague τις ημέρες πριν το Final Four της διοργάνωσης και να δούμε λίγο πώς, τι γεγονότα θα επιφέρει, τι ακριβώς θα συμβεί μετά από αυτή τη συνάντηση. Ο Τσους Μπουένο θα βρεθεί, έχει προγραμματίσει μια συνάντηση με τον Άρη, με την ομάδα του Άρη. Θυμίζω βέβαια ότι ο Άρης δεν αγνοεί την EuroLeague, γιατί πολύ απλά είναι και μέλος της, να το πούμε αυτό. Είναι στη EuroLeague ο Άρης ως ομάδα που παίζει στο EuroCup. Το αναφέρω αυτό γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουμε, να το αναφέρουμε. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση του Άρη με τον Τσους Μπουένο, τον CEO της διοργάνωσης, θα δώσουν ο αγαπητός Διακογιάννης, που είναι διευθύνων σύμβουλος, και ο General Manager Νίκος Ζήσης. 20 Μαΐου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το ραντεβού. Προφανώς θα αφορούν στο μέλλον του Άρη στο EuroCup. Και όσον αφορά τη EuroLeague, φυσικά, και όσον αφορά στη EuroLeague, μια πιθανή συμμετοχή της ομάδας του Άρη στην διοργάνωση. Στην οποία διοργάνωση, επίσης να το πούμε αυτό, γιατί το έχουμε αναφέρει ούτως ή άλλως στο παρελθόν, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τρίτη ελληνική ομάδα, και δεν εννοώ τον Άρη, εννοώ τον ΠΑΟΚ του χρόνου. Θα αναμένουμε βέβαια τις εξελίξεις για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.

Πάμε στα διεθνή λίγο του μπάσκετ, γιατί έχουμε και άλλη, και άλλη είδηση. Καθώς η Αρμάνι Μιλάνο έχει στα ραντάρ της τον Dwayne Washington, ο guard 26, μιλάμε τώρα για έναν guard 26 χρονών, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρτιζάν. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον παίκτη και ανάμεσα στον guard της Παρτιζάν για ανανέωση συμβολαίου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα πάρει οποιαδήποτε απόφαση το καλοκαίρι χωρίς να βιαστεί. Τώρα τουλάχιστον Ιταλοί τον προορίζουν για την για αντικαταστάτη του Harmony Brooks. Έχει αρκετά καλούς μέσους όρους, 14,9 πόντους ανά παιχνίδι, 1,5 rebound και 2,5 assist. Και αναφερόμαστε τώρα σε κατά μέσο όρο στις 23 αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίστηκε.

Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Ουάσιγκτον και αναφέρομαι στην Παρτίζαν, γιατί η ομάδα της Παρτίζαν είχε αποχωρήσεις, είχε οικονομικά προβλήματα, υπήρξε διχασμός ανάμεσα στους οπαδούς και τη διοίκηση. Γενικότερα δεν ήταν καλή χρονιά για την Παρτίζαν, όχι πως ήταν για την Αρμάνι. Είχε κάνει αρκετές μεταγραφές η ιταλική ομάδα, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να μπει στη δεκάδα.

Πάμε λίγο στο βόλεϊ. Και να πάμε λίγο και στο βόλεϊ, γιατί έχουμε αποχώρηση από τον Ολυμπιακό και έχουμε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν μετά από 6 χρόνια στον Πειραιά. Αυτό είναι επίσημο πλέον, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του. Να πούμε λίγο, να την αναφέρουμε λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα 6 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας, 2018 με 2020 και 2022 με 2026, ο Ράφα συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη. Πανηγυρίσαμε 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα, 3 League Cup, 2 Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-2025 φτάσαμε έως τη φάση των 8 του Champions League. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το σπίτι σου, στο Ιπανιδίν. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Ολυμπιακού.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε άλλη μια είδηση. Έχουμε μια ανακοίνωση, μια κίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ, που καλεί τον κόσμο της ομάδος να συμβάλλει στην ιστορική έκθεση της ομάδας για τα 100 χρόνια, δωρίζοντας προσωπικά αντικείμενα που συνδέονται με τη διαδρομή του Δικεφάλου του Βορρά. Και μάλιστα θα το πούμε αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική φόρμα. Πάμε να πούμε λίγο τι έχει αναφέρει. Να πούμε λίγο τι αναφέρει το link, τι αναφέρει μάλλον η ομάδα. Για τα 100 χρόνια η ιστορία του ΠΑΟΚ γράφεται από τον κόσμο του. Εάν διαθέτετε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ιστορία του συλλόγου, μπορείτε δωρίζοντάς το να συμβάλλετε στη διατήρηση της κληρονομιάς μας και στη διαμόρφωση της ιστορικής έκθεσης του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Η διαδικασία έχει τρία στάδια: την υποβολή αντικειμένου, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τη φόρμα και ανεβάζουν τις φωτογραφίες στο αντικείμενο τους, την αξιολόγηση, η ομάδα θα εξτάσει δηλαδή και θα αξιολογήσει το αντικείμενο με βάση την ιστορική του σημασία και την καταλληλότητά του για την έκθεση, και την επικοινωνία. Εφόσον το αντικείμενο επιλεγεί, θα επικοινωνήσει η ΠΑΕ για τα επόμενα βήματα. Αυτή είναι η διευκρίνηση μάλλον του ΠΑΟΚ για τι και πώς. Να αναφέρουμε λίγο το post του Δικεφάλου του Βορρά, τη δημοσίευσή τους. Μία φανέλα, ένα εισιτήριο, μία φωτογραφία. Κάθε αντικείμενο είναι και ένα κομμάτι ιστορίας για 100 χρόνια για τις επόμενες γενιές. Μπες στο link παρακάτω και δώρισε το δικό σου αντικείμενο στην ιστορική έκθεση του ΠΑΟΚ και γίνε κομμάτι της ιστορίας μας. Προφανώς επισυνάπτεται ο σύνδεσμος. Αυτό είναι μια κίνηση της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά.

Λοιπόν, θα πάμε σε άλλη μια είδηση, η οποία αφορά την Μπαρτσελόνα, την μπασκετική ομάδα της Μπαρτσελόνα. Να πούμε πως η Μπαρτσελόνα είχε στα ραντάρ της τον David De Julius της Μούρθια. Τον έχουμε δει, το ελληνικό κοινό τον έχει δει ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup φέτος. Έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο παιχνίδι απέναντι στο Δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, και ευτυχώς για μας, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Να πούμε πως ο De Julius έκανε εξαιρετικό παιχνίδι τότε. Έβαλε, αν θυμάμαι καλά, 41 πόντους. Έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, γιατί η ομάδα του Τσάφη Πασκουάλ έχει στρέψει την προσοχή της σε έναν άλλον παίκτη, σε έναν άλλον guard. Και αναφέρομαι, σύμφωνα τουλάχιστον με ισπανικά δημοσιεύματα, στον Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Αυτός ο παίκτης είναι στην Ανατολού Εφές, έχει περάσει και από την Bayern. Το ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας, ένα ισπανικό δημοσίευμα, αναφέρει ότι το Ενσεστάντο το έχει αναφέρει. Ο Βάιλερ Μπαμπ είναι ο γκάρντ ο οποίος θέλει η Μπαρτσελόνα να κλείσει για τη θέση 1 μαζί με άλλους δύο, μαζί με τον Mike James. Οπότε έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, τουλάχιστον στο περίπου, οι Καταλανοί.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Interveten Sports.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Go!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάτα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσους σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Οι απεργοί έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγαιαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεμπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλειόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών και Νανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο τιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείας στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στον πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του Αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ.
Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται, εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και των σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδιας στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σίτησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια. Τις παραλίες διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.